ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λείπεις, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Συναγερμό στη Δαμασκό, όταν εκρηκτικοί μηχανισμοί εξαράγησαν κοντά σε ξενοδοχείο όπου διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, κατά την επίσκεψή του στη Συρία. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, οι άνεμοι στα πελάγια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 33 στη Θεσσαλονίκη, τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-0-22981.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Πίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Πίλς Ελλάς, πύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99.

Όταν δεν μπορείς να κάνεις λοιπόν ένα φράχτη, που είναι βασική προϋπόθεση για τα σύνορά σου, δεν μπορείς να συζητάς για προάσπιση εθνικών συνόρων. Όταν οι Τούρκοι αλλοιείς, κύριε Χατζηνικολάου, μπαίνουν στο ελληνικό Αιγαίο και πάνε μέχρι το Ιόνιο, χθες το είπα στη Βουλή, σε ένα site στο voicenews.gr είχε μια ανακοίνωση από το Αρχιπέλαγος. Είναι μια εταιρεία που ασχολείται με το ψάρεμα κτλ. Εξαιρετικοί οι άνθρωποι αυτοί. Και λένε ότι οι Τούρκοι με σκάφη μεταφέρουν σε εκλοβούς μέσα τον τόνο στην Τουρκία. Τώρα που μιλάμε, ενώ είναι, απαγορεύεται πλέον, είναι μία αλλιευτική περίοδος. Οι Τούρκοι αλλιεύουν. Όταν δεν πω 100 μέτρα από την Τίνο, 100 μέτρα από το Σούνιο, οι Τούρκοι αλλιεύουν και ο Έλληνας δεν αλλιεύει, εδώ μιλάμε ότι εσύ εμέσως αμφισβητείς την εθνική σου κυριαρχία. Δεν επιβάλλουν το αυτονόητο την εθνική μας κυριαρχία. Ή δεν μπορούν ή φοβούνται. Ένα από τα δύο.

Όλοι μιλούν για την ακρίβεια. Όλοι έχουν κάτι να πούν. Κανείς όμως δεν πηγαίνει στην ουσία του ζητήματος ακρίβεια. Το έχω πει και το ξαναλέω ακόμη μια φορά, η ακρίβεια βολεύει την κυβέρνηση, μαζεύει παραπάνω φόρους λόγω του αυξημένου προϊόντος. Ο ΦΠΑ αυξάνεται με συνέπεια να αποκομίζει τεράστια ωφέλη ο κρατικός κορβανάς και να μπορεί ο Μητσοτάκης να δίνει επιδόματα και να μπορεί ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας να επαναγοράζει ομόλογα τα οποία λήγουν το 35, την ώρα που αγοράζει σημερινά ομόλογα με 4% επιτόκιο και αυτός πουλάει 1,5-1,7 ομόλογα του 35 και του 36. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Αυτό το πρόβλημα το μεγάλο στην ελληνική πολιτική σκηνή είναι ότι αυτοί που σας κυβερνάνε είναι άργοι επιχειρηματίες. Και γιατί λέω επιχειρηματίες? Γιατί έχουν όλοι πάρα πολλά λεφτά, αλλά δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Είτε είναι άνεργοι κατόπιν επιλογής. Ο Τσίπρας είναι ένας άνεργος πολιτικός αρχηγός με επιλογή του. Δεν δουλεύει. Ένας άνεργος από επιλογή, όχι δεν έχει δουλειά. Για την ακρίβεια δεν έχει και δουλειά, αλλά δήθεν άνοιξε ένα γραφείο, δήθεν κάνει τη δουλειά αυτή, δήθεν. Και υπάρχουν δήθεν ψηφοφόροι, ψευτοαριστεροί που επιλέγουν Τσίπρα. Τι φταίει για την ακρίβεια? Τι σημαίνει ακρίβεια? Μα δεν είναι ακρίβεια, είναι εσχροκέρδεια. Είναι άλλο πράγμα ένα ακριβό προϊόν και άλλο η εσχροκέρδεια. Πώς μπορείς να λύσεις λοιπόν το πρόβλημα της εσχροκέρδειας? Υπάρχουν συγκεκριμένες δομές. Πρώτον, ένα σούπερ μάρκετ το συλλαμβάνεις 1, 2, 3 φορές να εσχροκερδεί. Το επιβάλλει ένα φόρο η κυβέρνηση, ένα πρόστιμο, αυτός πηγαίνει στα δικαστήρια και τι κάνει? Δικαιώνεται. Απλά πράγματα. Ναι, όπως τα ακούτε, δικαιώνεται. Διότι το 1 εκατομμύριο μπορεί να γίνει 5 χιλιάρικα, όπως έγινε σχάτος σε μια εταιρεία. 1 εκατομμύριο πρόστιμο, 5 χιλιάρικα. Ποια είναι η επίλυση? Παραδείγματος χάρη στο θέμα των καυσίμων. Πιάνουν για νοθευμένο πετρέλαιο, νοθευμένη βενζίνη, για βενζίνη που αντί για 10 λίτρα σου βάζει 8, σου χρεώνει 10. Τι πρέπει να κάνει η πολιτεία? Και στις δύο των περιπτώσεων απαραίτητος είναι ο συνεχής έλεγχος. Αλλά όχι πρόστιμα τα οποία δεν θα πληρωθούν ποτέ. Παράδειγμα, στο θέμα ενός βενζινάδικου. Τι κάνει το βενζινάδικο? Το όποιο βενζινάδικο. Δεν λέω ποιο, το όποιο. Παρανομή. Σου βάζει λιγότερη ποσότητα, σε χρεώνει με περισσότερη ποσότητα, είναι πειραγμένη η κάνουλα. Ωραιότατα. Είναι νοθευμένο το καύσιμο. Ωραιότατα. Τι κάνει η πολιτεία? Το κλείνει το βενζινάδικο και μετά από ένα μήνα αλλάζει το βενζινάδικο εταιρεία, βάζει άλλο μπροστινό και λειτουργεί κανονικά ξανά για να μπορεί να βάλει άλλο μπροστινό και να νοθεύει τα καύσιμα ή να σου βάζει λιγότερη βενζίνη. Τι λέει η ελληνική λύση? Σε πιάνω δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά, άντε την πρώτη τη χαρίζω. Τη δεύτερη φορά το κλείνω το μαγαζί για 3 χρόνια. 3 χρόνια το μαγαζί δεν θα ξαναγίνει ποτέ βενζινάδικο. Ο χώρος

χώρος τιμωρείται. Ο χώρος. Τελεία παύλα. Το ίδιο με το σούπερ μάρκετ. Μία, δύο, τρεις περιπτώσεις να συλλάβεις, τέρμα ισχροκέρδεια. Γιατί δεν είναι ισχροκέρδεια μόνο, το τονίζω, φαινόμενο που έχει να κάνει με το ράφι, αλλά με τη βούληση της κάνουλας αυτού που κατά την κάνα ο υπάλληλος, αυτός που έχει το βενζινάδικο, να σε κλέψει. Είναι η βούλησή του. Και επειδή το σε κλέβει δόλια, πρέπει το κράτος με δρακόντια μέτρα. 6 μήνες κλείσιμο. 6 μήνες. Ακόμη και διαπαντός, αν το ξανακάνεις. Ο χώρος, γιατί ξέρουμε τι σημαίνουν μπροστινοί που αλλάζουν συνήθως μπροστινούς. Βάζουν άλλους στη θέση αυτονών. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Έλεγχη παντού. Και βέβαια, επειδή με ρώτησε ένας φίλος γιατί είσαι εναντίον του ευρώ, του ψηφιακού ευρώ, εναντίον της πιστωτικής κάρτας και εναντίον όλων αυτών. Είμαι εναντίον της κρίσης πλαστικού χρήματος για σοβαρές ενστάσεις που έχω και για το γεγονός ότι το χαρτί, το χρήμα το πιάνεις, το εκτιμάς περισσότερο εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι αέρας μια κάρτα που τη δίνω και πληρώνω και δεν ξέρω πόσα πληρώνω και μαζεύονται τα κρέη. Και κυριότερα, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τον οικονομικό του προϋπολογισμό πολύ πιο εύκολα με το χαρτί, με το χρήμα. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Διότι με την επιβολή της κάρτας και τη συνεχή πληρωμή καρτών, ο Έλληνας χάνει λεφτά από τα 100 ευρώ, του μένουν τα 90. Όπως τα ακούτε, για κάθε συναλλαγή 100 ευρώ χάνεται 10 ευρώ τουλάχιστον. Γιατί παίρνει η τράπεζα, παίρνει ο πελάτης, ξαναπαίρνει, πληρώνει εδώ ποιο εκεί, σου παίρνει 1 ευρώ, μισό ευρώ. Μαζεύει, εκμαστεύει χρήμα από τα 100 σου ευρώ. Και μπορεί να είναι τελικά τα 100 σου ευρώ, η αξία του 90 ευρώ. Χάνεις 10 ευρώ. Ενώ λοιπόν η προσοχή του κόσμου είναι στραμμένη στα μείζωνα ζητήματα, στον καύσωνα και σε άλλα μέτρα, η εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ έγινε σιωπηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επέβαλαν. Και μάλιστα με χειροκροτήματα δυνατά βγήκαν οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όλα αυτά τα παρτάλια, τα οποία πληρώνονται μαζί με τα υπόλοιπα παρτάλια, να πληρώνονται για να προστατεύουν τον Ευρωπαίο πολίτη, και αυτοί προστατεύουν τους τραπεζίτες και τα λόμπις. Δεν είναι τίποτα, Qatar Gate και τα λοιπά, lobbying, Soros και όλοι αυτοί, εκεί μαζεύονται, εκεί αποφασίζουν, Pfizer, χωρίς να προηγηθεί καμία κουβέντα. Δεν προηγήθηκε δημόσια συζήτηση, δεν υπήρχε καμία διαφωνία από τα μέσα ενημερώσεως, δεν αντέδρασε κανένας στο ψηφιακό ευρώ, κανένας δεν μιλάει περιέργως από τα κόμματα και μόνο η ελληνική λύση μιλάει. Όσοι βέβαια διαφωνούν, χαρακτηρίζονται με τα γνωστά, ξέρετε, ουσιαστικά ως προσδιορισμούς ή τα επιθετικά ως προσδιορισμούς. Θειασότες θεωρεών συνωμοσίας, παρουσιάζεται ως η μεγαλύτερη αλλαγή του νομισματικού συστήματος, μέγα παραμύθι, διότι η κατάργηση του κανόνα του χρυσού οικοδόμησε μια άλλη θεώρηση γύρω από το χρήμα. Για πρώτη φορά οι πολίτες με το ψηφιακό χρήμα, ακούστε, δεν θα διατηρούν τα χρήματά τους στην τράπεζα ως δικά τους, αλλά το κράτος θα διαχειρίζεται και θα είναι κτήμα των χρημάτων των πολιτών. Το όποιο κράτος. Τα χρήματα λοιπόν γίνονται κρατικά χρήματα. Οι δαπάνες θα μπορούν να ρυθμίζονται για το καλό σας. Δηλαδή, αν το κράτος θελήσει να σε τιμωρήσει, μπορεί μια δαπάνη που θες να κάνεις να τη σταματήσει. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Αν η κοινωνική συμπεριφορά στα πλαίσια που αυτοί επιβάλλουν δεν είναι με τη δική τους προδιάθεση σύνομη, θα σου κόβουν τα φάρμακα. Λέω τώρα εγώ. Θα σου σταματούν, παραβιάζεις το κόκκινο, θα σου σταματούν τα χρήματα στην τράπεζα. Για ό,τι θέλεις. Άρα μιλάμε για έναν Orwell πάνω από τα χρήματά μας. Διότι το σύστημα αυτό θα συνδέεται με την ψηφιακή ταυτότητα, τα προσωπικά δεδομένα και τον προϋπολογισμό εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Και η υποκρατική εποπτεία, ακούστε τώρα, θα επιτρέπεται να πληρώνετε, να ξοδεύετε, να τρώτε και να ταξιδεύετε μόνο στο πλαίσιο των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αφού θα παρακολουθούνται όλοι. Δηλαδή, αν ξαφνικά οι Βρυξέλλες αποφασίζουν και πούν ότι δεν πρέπει να μετακινούνται οι Έλληνες, οι άνθρωποι γενικά στην Ευρώπη, να μην γίνουν ταξίδια, αυτοί ανά πάσα ώρα και στιγμή τα ξέρουν που έχεις ταξιδέψει. Με συνέπεια, σου κλείνουν τη στρόφικα ό,τι θέλουν. Και ποιο είναι αυτό? Με την εισαγωγή του συστήματος κοινωνικής πίστωσης. Κατά το κινέζικο πρότυπο, τι σημαίνει κοινωνική πίστοση? Σου πιστώνω ένα αριθμό χρημάτων και αν σε δω να είσαι έκνομος κατά το σύστημα, όσο ορίζει, δηλαδή υποχρεωτικός εμβολιασμός. Εκεί, όπως έγινε με τους νταλικέρδες στον Καναδά, που τους τελειώσαμε μέσα από τις τράπεζες. Τα ξεχάσατε αυτά? Τα ξεχάσατε? Εκεί πηγαίνουμε, παιδιά, ξυπνήστε επιτέλους.
Είναι ένα ολοκληρωτικό καθεστώς για την ασφάλειά σας. Την ευημερία όλη του πλανήτη. Αποφάσισαν κάποιοι. Όποιος δεν ξοδέψει τα ψηφιακά του χρήματα, θα τα χάσει. Δηλαδή, σου λέει σε ένα μήνα, θα ξοδέψει 1.000 ευρώ. Αν δεν τα ξοδεύεις, θα τα χάνετε. Διότι θα λήγουν. Το ψηφιακό χρήμα θα λήγει. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα που έρχονται. Όσοι βέβαια συμμορφώνονται σε όσα λέει η όποια κυβέρνηση, θα επιβραβεύονται. Όσοι δεν θα συμμορφώνονται, θα τιμωρούνται. Θα διαπομπεύονται και θα εφίσταται οικονομικές συνέπειες. Όταν τα λέγανε ο Τάξη Μάρξ, όταν λέγαμε εμείς με τους γέροντες στο Άγιον Όρος κάποιες φορές, λέγαμε αποκλείεται να γίνουν. Κι όμως γίνονται. Αν θέλετε την άποψή μου, τα μετρητά είναι δικά μας. Είναι δικά σας το χρήμα αυτό. Το ψηφιακό ευρώ δεν θα είναι δικό σας. Θα είναι του κράτους. Είναι μια πολύ σκοτεινή σελίδα της νεότερης ιστορίας για την οποία κανένα κόμμα δεν μιλάει. Όλοι ομερτά, όλοι. Ψευτοπατριώτες, ψευτοδεξιοί, ψευτοαριστεροί. Κανείς δεν μιλάει για αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι οργολικού τύπου ιστορία και επιλογή. Ούτε ελευθερία, ούτε δικαίωμα επιλογής. Τίποτα, ούτε δικαίωμα αντίρρησης. Ούτε τη δυνατότητα ελεύθερης διαχείρισης των ιδίων πόρων και αυτό το δικαίωμα αφαιρείται πλέον. Όλα αφαιρούνται. Μιλάμε για μια ψευτοδημοκρατία που οδηγείται στη δικτακτορία. Σας το λέω. Δικτακτορία θα έχουμε τα επόμενα έτη με αυτούς τους τύπους που κυβερνάνε. Μας έχουν ξεπατώσει κυριολεκτικά την κοινωνία την ευρωπαϊκή. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Κι όμως έρχεται. Αλλά εντάξει. Τι να πω.

Πάμε και λίγο στην ιστορία. Θέλω να μιλήσουμε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο του 19ου αιώνα, παρόμοιο με το σκάνδαλο του χρησιμαστηρίου του κ. Σιμίτη. Του αείμνηστου Σιμίτη. Του χειρότερου πολιτικού που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Η φούσκα του Λαυρίου. Το πρώτο μεγάλο χρηματιστηριακό σκάνδαλο στην Ελλάδα. Ας αφήσουμε λίγο, φίλες και φίλοι, τις εισαγωγές. Καταρχάς, το Λαύριο ήταν γνωστό από την αρχαιότητα. Έκοβαν ασήμι, εκεί οι Αθηναίοι, το νόμισμά τους. Εκεί πλακώθηκε, μην ξεχνιόμαστε, και ο Θεμιστοκλής με τους Αθηναίους, γιατί ήθελε το ασήμι του Λαυρίου να χρησιμοποιηθεί για τα πλοία του, την χρηματοδότηση. Αλλά για αιώνες τα μεταλλεία παρέμεναν ανεκμετάλλευτα. Δίπλα στις αρχαίες στοές υπήρχαν τεράστιες σωρεία από σκουριές και υπολείμματα μεταλλευμάτων, τα οποία οι αρχαίοι τα είχαν απορρίψει ως άχρηστα, καθώς η τεχνολογία της εποχής δεν επέτρεπε να ανακτήσουν το υπόλοιπο του μετάλλου. Η βιομηχανική επανάσταση λοιπόν άλλαξε τα δεδομένα. Η νέα μεταλλουργική τεχνολογία επέτρεπε την εξαγωγή άργυρου ακόμη και από αυτά τα παλιά υπολείμματα, μετατρέποντας τα άχρηστα σκουπίδια της αρχαιότητας σε ένα πολύτιμο πλούτο ασημιού και άλλων μετάλλων. Πάμε εδώ. Πολύ γρήγορα λοιπόν άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι κάτω από τη γη του Λαυρίου δεν υπήρχε μόνο ασήμι, αλλά και τεράστια κοιτάσματα χρυσού. Το διέρευσαν κάποιοι επίτηδες ως μυστικό και καλά ο ένας τον άλλον, και η φήμη απλώθηκε σε όλο τον λεκανοπέδιο. Οι προσδοκίες εκτοξεύθηκαν. Η υπόθεση απέκτησε ισχυρή πολιτική διάσταση. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την τότε κυβέρνηση ότι παραχώρησε παράνομα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης σε έναν Σερπιέρι Ιταλό. Η πολιτική σύγκρουση οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης και η νέα εξουσία ψήφισε νόμο τον οποίο αφαίρεσε τα δικαιώματα από τον Ιταλό επιχειρηματία. Η προοπτική του εύκολου χρήματος λοιπόν έφερε το συγκρό. Το μεγαλύτερο λαμόγιο του 19ου αιώνα που έχουμε και δρόμο στην Αθήνα. Ο συγκρός, έτσι, τραπεζίτης. Το κογλίφος κανονικός της τραπεζής, να είχαμε να λέγαμε. Το μεγαλύτερο λαμόγιο του 19ου αιώνα ήταν. Και του έχουμε οδό συγκρού. Αυτή την οδό θα την μετονομάσω εγώ, όταν γίνουμε κυβέρνηση, σε οδό Περικλέους, αν θέλετε. Λέω τώρα, έτσι. Θεμιστοκλή, μπορείς να δώσεις ονόματα. Λεωνίδα, θα μου Σπάρτιν τώρα, εντάξει. Μεγάλο Αλεξάνδρου, τεράστια, λεωφόρος. Ενός Βυζαντινού Αυτοκράτορος. Του Τσιμισκή. Του Βασιλείου του Βουλγαροκτώνου. Η λεωφόρος ολόκληρη τώρα μου την κάνατε συγκρού. Τι έκανε ο συγκρός λοιπόν? Εξέδωσε μετοχές της επιχείρησης. Πήρε τα μεταλλεία και βγάζει μετοχές. Ήξερε ο συγκρός ότι είναι μούφα ιστορία. Τη στιγμή που η Ελλάδα δεν διέθετε ακόμα οργανωμένο κράτος, ούτε χρηματιστήριο, οι περισσότεροι πολίτες δεν γνώριζαν τι σημαίνει η έννοια της μετοχής. Έτσι στο καφενείο η ωραία Ελλάς μετατράπηκε στην πρώτη ανεπίσημη χρηματιστηριακή αγορά της χώρας. Εκεί πολλούν τα μετοχές. Ο συγκρός, ο απατεών αυτός, ο απατεών το λαμόγιο, διέσπηρε φήμες ότι όλοι θα γίνουν οι συνδιοκτήτες του χρυσού που βρέθηκε στο Λαύριο. Και τι έκανε? Χιλιάδες άνθρωποι πούλησαν περιουσίες, υποθήκευσαν σπίτια, δανείστηκαν χρήματα, πιστεύοντας ότι θα πλουτίσουν σε λίγες μέρες. Ο ίδιος ο Ανδρέας Συγκρός παραδεύτηκε αργότερα ο ίδιος του, έτσι, στα απομνημονέματά του, ότι εκμεταλλεύτηκε την αφέλεια και την απληστία του επενδυτικού κοινού. Ο εκμεταλλευτής που του δώσαν και οδό. Το είπε ο ίδιος. Ότι εκμεταλλεύτηκε το γεγονός. Ξεκλήρισε οικογένειες. Αυτοκτόνησαν άνθρωποι, όπως έκανε και ο Σιμίτης με το χρηματιστήριο. Α, τα λέει κανένας αυτά? Ποιος τα πει? Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, αφού είναι ο παδί του Σιμίτη όλοι τους. Όλοι τους. Όταν όμως έγινε η πραγματικότητα γνωστή, ο συγκρός ήδη έχει πουλήσει όλες τις μετοχές του. Τις πούλησε. Limit up. Ασήμι υπήρχε. Αλλά οι προσδοκίες για αμύθιτο πλούτο και κοιτάσματα χρυσού αποδείχθηκαν υπερβολικές. Δεν υπήρχε χρυσός. Τα κέρδη δεν δικαιολογούσαν τις εξωπραγματικές αποτιμήσεις των μετόχων. Η φούσκα σπάει βία. Και τι αρχίζει μετά? Οι μετοχές καταραίουν. Οι επενδυτές πέφτουν να πουλήσουν. Δεν υπήρχαν αγοραστές. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα χάθηκαν ολόκληρες περιουσίες. Χιλιάδες άνθρωποι και οικογένειες οδηγήθηκαν στην οικονομική καταστροφή, φίλες και φίλοι. Από το συγκρό, τον οποίο τον τιμούμε με ολόκληρη οδό. Ο σπουδαίος Ροΐδης ήταν ένα από τα θύματα της καταρρεύσεως. Έχασε ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας, το οποίο τον πήρε ο συγκρός. Ως απάντηση άσκησε δρυμία κριτική στο συγκρό μέσα από τα κείμενά του.
κατηγορώντας ως σύμβολο της κερδοσκοπίας και της εκμεταλλεύσεως τον κύριο Συγκρό, τώρα εμείς στο Συγκρό. Η υπόθεση του Λαυρίου έμεινε στην ιστορία ως η πρώτη μεγάλη απάτη του χρηματιστηρίου και ως φούσκα που κατέστρεψε οικογένειες. Το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο, η δεύτερη καταστροφή της Ελλάδος ήταν η κατοχή. Όπου πλούσιες οικογένειες των Αθηνών, τοκογλύφοι κανονικοί, πήραν τουλάχιστον, ακούστε, μεταβιβάστηκαν εκείνη την εποχή σε 2.000 οικογένειες περίπου των Αθηνών και περιχώρων, περίπου 100.000 ακίνητα στην Αθήνα. 2.000 οικογένειες πήραν περίπου 100.000 ακίνητα. Το ακούτε? Αναδιανομή του πλούτου έγινε στην κατοχή με τους Γερμανούς δοσύλλογους. Ό,τι γίνεται τώρα με τα φαντς. Πάλι έχουμε το ίδιο ακριβώς γεγονός, επανάληψη της αναδιανομής της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων. Της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων. Και βγαίνω και λέω σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη με τον ΟΕΚ, χωρίς να πληρώνει το κράτος τίποτα. Είναι εύκολο να γίνει. Χωρίς να πληρώνει τίποτα το κράτος. 700.000 Έλληνες τα τελευταίες δεκαετίες ευεργετήθηκαν και έχουν σπίτι από τον ΟΕΚ. Από τη δεκαετία του 60. Δεν μπορούμε να το επαναφέρουμε. Δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε. Μπορούμε. Ολόκληρη μελέτη έχουμε καταθέσει. Και μπορούμε να δώσουμε σπίτι στον Έλληνα. Απλά σας είπα. Έχετε ανέργους με επιλογή πολιτικούς αρχηγούς τύπου Τσίπρα. Ανέργος από επιλογή είναι ο άνθρωπος. Τεμπελχανάς, δεν δουλεύει. Για κάνω, εγώ φταίω. Αλλά έχει σπίτι στο Σούνερ που τον νοικιάζει, γραφεία στη Λεωφόρα Αμαλίας, κάνει εκδηλώσεις με εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Αλλά κανείς δεν ρωτάει, έλα τώρα αδερφέ, πού τα βρήκες τα λεφτά? Πού τα βρήκες τα λεφτά? Ή ο Μητσοτάκης που έχει τον κρατικό κορμπανάκι και κάνει τον κουστάρι. Πότε δούλεψε και έχει περιουσία 50 ακίνητα? Πώς τα βρήκαν όλοι αυτοί? Εσείς επιμένετε στο ίδιο λάθος, εγώ επιμένω στο σωστό. Γι' αυτό η ελληνική λύση έχει και πρόταση, έχει και σχέδιο και δίμευση περιουσιών όλων όσων θησάβρισαν πάνω στις τάχτες των Ελλήνων. Αυτή είναι η άποψή μας.

0: Έχω πει και άλλη φορά ότι τουλάχιστον ως κόμμα η Ελληνική Λύση μέσα στο κοινοβούλιο και εκτός αυτού είναι το μόνο πραγματικά σοβαρό κόμμα. Ό,τι και να μου λέτε για τα οικονομικά, τα εθνικά θέματα, τις αντιπαραθέσεις των πολιτικών με αρχηγούς και τα λοιπά, αλλά και υπουργούς, κάνουμε δουλειά. Κάνουμε δουλειά, ό,τι και να λένε. Και κάνουμε δουλειά γιατί πιστεύουμε ότι μόνο με τη δουλειά μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα. Με δουλειά. Όχι προπονητές κερκίδας, ζω στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και κάνω τον κριτή αυτών που είναι στην Ελλάδα και οι οποίοι αγωνίζονται ή δεν αγωνίζονται. Ενώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου, έχω ψηφίσει μια φορά ένα άλλο κόμμα και βρίζω όποιο με βολεύει. Δεν πάει έτσι πιθανά.
1: Ποιον κοροϊδεύετε κύριε Θοδωρικάκο, την Ελληνική Λύση? Δεν μπορείτε. Επιχειρείτε σταγόνα σταγόνα να κόψετε τα μετρητά σας, λέω. Βγαίνει η κυβέρνηση της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας και ζητάνε από τις πολίτες να έχουν μετρητά στο σπίτι τους. Το πάθημα της Ισπανίας με τον blackout που δεν μπορούσε να αγοράσουν ψωμί, εσείς θέλετε να το επιβάλλετε πάλι ως πειραματόζωο στην Ελλάδα με την κατάχρηση των μετρητών. Παρακαλώ. Θα σας απαντήσω τώρα, σε λίγο. Αλλάζουν οι τράπεζες το καθεστώς με τα μετρητά. Σε λίγο, μην βιάζεστε. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι κύριε Υπουργέ και μεταξύ μας. Επειδή είστε μια κυβέρνηση που έχετε λαγουδάκια, τα πετάτε μπροστά και μετά τρέχετε μέσα στις εξελίξεις, μην διαψεύδετε κάτι που θα... Ποιο κοροϊδεύετε κύριε Θοδωρικάκο, την Ελληνική Λύση? Δεν μπορείτε. Επιχειρείτε σταγόνα σταγόνα να κόψετε τα μετρητά, σας λέω. Σας αποδείξω πώς καταργούνται τα μετρητά. Υπάρχει έμεσος τρόπος. Ταξιδεύετε στο εξωτερικό κύριε Υπουργέ? Ταξιδεύετε. Αν πάτε στη Γερμανία και στην Ιταλία να αγοράσετε μία τσάντα Louis Vuitton, θα πληρώσετε 2.000-3.000 ευρώ ή 4.000 ευρώ. Αν έχετε στη ζέπη σας μετρητά, περίμενε τώρα. Πληρώνεις κανονικά. Πάνε στην Ελλάδα να αγοράσεις μία τσάντα 1.000 ευρώ, θα σου πούν 500 παραπάνω δεν έχει. Αυτό δεν είναι έμεση κατάργηση των μετρητών? Ποιον κοροϊδεύετε κύριε Θοδωρικάκο, την Ελληνική Λύση? Δεν μπορείτε. Επιχειρείτε σταγόνα σταγόνα να κόψετε τα μετρητά, σας λέω. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι μπορώ να κάνω ανάληψη 10.000 ευρώ από την τράπεζα? Ούτε αυτό ξέρετε κύριε Υπουργέ. Ας πάει ένας πολίτης να πάρει 10.000, θα κοκκινήσει κατευθείαν. Θα τον ψάχνουν από πάνω μέχρι κάτω. Πού τα λέτε κύριε? Μιλάτε με άνθρωπο που ασχολείται με τις επιχειρήσεις κύριε Θοδωρικάκο. Δυστυχώς για εσάς. Πέσατε στην παγίδα μόνο σας. Θα βάλετε και εσείς στο τρυπάκι να πηγαίνει στο ATM κύριε Θοδωρικάκο. Ο παππούλης και η γιαγιάκα, το καταλαβαίνετε. Θα βγάζουμε λέει λεφτά τους επόμενους μήνες, ανακοίνωση έγινε από τις τράπεζες, με δακτυλικό αποτύπωμα ή πρόσωπο. Θα πηγαίνει ο παππούλης κύριε Θοδωρικάκο, το λέει, ανακοινώθηκε σήμερα, χθες μάλλον. Όταν πηγαίνει ο παππούλης στο ATM που δεν ξέρει να πατάτε κουμπιά, βλέπει τη φάτσα του κυμπάζα να βγάλει λεφτά, 50 ευρώ. Θα καταργηθεί λέει ακόμη και η κάρτα του ATM. Θα πηγαίνει άλλος με Πάρκινσον να βάζει το δάχτυλο επάνω. Δεν είμαι σοβαρή τώρα. Μιλάμε σοβαρά και μου λέτε τώρα που το άκουσα εγώ αυτό. Ανακοίνωση των τραπεζών έγινε χθες, το είπαν όλες τις εφημερίδες, το γράψαν. Δεν διαβάσετε εφημερίδες. Κάνετε έγκλημα. Κάνετε, ούτε ψωμί δεν είχαν αγοράσει στην Ισπανία. Είχα φίλο στην Βαρκελόνη, μου τηλεφώνησε και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, δεν μπορώ να αγοράσω ψωμί. Όχι καφέ να πιούμε. Ποιο το είπε, και ένα, ο αυτιά το είπε. Ο δικό του, ο ευρωβουλευτή. Ήμουν στην Ισπανία, λέει, και δεν μπορούσα να πάρω καφεδάκι.
0: Καφεδάκι. Ο αυτιά, ο αγωνιστή των λαϊκών στρωμάτων, ο Γιώργη. Άρε Γιώργη, γεια σου ρε Γιώργη. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Τι να πρωτοπώ. Του μιλά με αποδείξει. Με επιχειρήματα σου λένε αλλά αντάλλων. Δεν βγάζω άκρη εγώ. Πραγματικά με αυτού δεν βγάζω άκρη έτσι κι αλλιώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας, κύριε Υπουργέ, ότι η σημερινή συζήτηση μου θυμίζει φάρσα. Δεν θα πω φαρσοκομωδία, αλλά φάρσα. Και γιατί το λέω αυτό? Μιλάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για εργαζόμενους. Δηλαδή αυτούς που εργάζονται, που δουλεύουν, που παράγουν, που πληρώνονται για αυτό που μοχθούν και κάνουν καθημερινά. Όταν υπάρχουν πολιτικοί άργοι με εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και με χιλιάδες ακίνητα που δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα. Και μάλλον από ενοχές οι νεοδημοκράτες στο εργασιακό νόμο δεν είναι εδώ σήμερα. Διότι έχουν αυξήσει τα ακίνητά τους κατά 270 περίπου τις 100 επάνω τα τελευταία 5 χρόνια. Και τις καταθέσεις τους κατά 400%. Μιλάμε για εργασιακό όταν πολιτικοί αρχηγοί εντός του Κοινοβουλίου δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Και εμείς θέλουμε ο κόσμος έξω να μας πιστέψει, κύριε Υπουργέ, ότι ενδιαφερόμαστε για τους εργαζομένους. Μιλάμε για τα εργασιακά όταν πολιτικός αρχηγός που θέλει να ξανακυβερνήσει είναι κατ' επιλογήν άνεργος. Ο κύριος Τσίπρας. Επιλογή του είναι. Άνεργος. Δεν είναι άεργος. Άνεργος. Επέλεξε ένα άνεργο. Θα σώσει τους Έλληνες εργαζόμενους. Κοιτάξτε, όλα αυτά αποδεικνύουν κάτι. Την σχάση της κοινωνίας από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ένα πολιτικό προσωπικό που επειδή ο μπαμπάς του ήταν βουλευτής, σήμερα είναι βουλευτής. Επειδή η θεία του, ο θείος του, ο Μπατζανάκης του ήταν βουλευτής και υπουργός, πήρε την κρυοδότημα, την έδρα, χωρίς να έχει εργαστεί. Και θριαμβολογούν στη Νέα Δημοκρατία. Θριαμβολογούν. Θριαμβολογούν. Και αναρωτιέμαι, να θριαμβολογείς όταν δίνεις 40 ευρώ μεικτά σε ανθρώπους που είναι στα όρια της επιβίωσης ή 50, δεν βγαίνει. Άρα, αντί να θριαμβολογείτε, κυρία Υπουργέ, εσείς και η κυβέρνηση συνολικά, καλύτερα με σοφροσύνη να εργαστείτε υπέρ των φτωχών Ελλήνων και όχι στα λόγια. Για το νομοσχέδιο τα είπε εξαιρετικά η εισηγήτριά μας η κυρία Αθανασίου, απλά ως επιχειρηματίας θα σας πω το εξής. Δηλαδή εγώ θα βγάζω λίστα προγραφών και θα λέω πόσα παίρνω κάθε υπάλληλός μου, θα τους τα δίνω και μετά θα λέει ο Γιώργος τον Νίκο πόσα παίρνεις εσύ, 1000, εσύ πόσα παίρνεις, 1500. Γιατί παίρνεις 1500 εσύ και εγώ δεν παίρνω 1500 και θα σκοτώνονται μεταξύ τους. Πού το έχετε δει αυτό? Πού το έχετε δει αυτή η δική μου επιχείρηση να μου κάνετε κουμάντο και να δίνω εσωτερική πληροφόρηση μεταξύ των 150-200 εργαζομένων και να φιλονικούν μεταξύ τους? Αντί να ενώνετε τους εργαζόμενους, να ενώνετε την ηγεσία μαζί με τους εργαζόμενους, δημιουργείτε πρόβλημα εσωτερικών επιχειρήσεων. Και θα σας πω και κάτι. Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο το δικό σου το Υπουργείο. Είναι η υπερφορολόγηση. Αν βάλουμε και τα πάγια έξοδα και την υπερφορολόγηση μαζί, δεν φτάνουν τα χρήματα για να ζήσει μια οικογένεια ή ένας άνθρωπος. Δουλεύουμε σχεδόν 6 μήνες για το κράτος. Δεν το λέω εγώ. Το αναφέρει το Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών, δικό σου ιδεολογικό εργαλείο είναι το ΚΕΦΗΜ, για την ημέρα φορολογικής ελευθερίας. 6 μήνες δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος, το καταλαβαίνετε? Δουλεύει ο δούλος, ο σκλάβος, ο εργαζόμενος 6 μήνες για το κράτος. Σημαίνει ότι έχω 6 μήνες χωρίς πραγματικό εισόδημα, χωρίς έσοδα, χωρίς λεφτά στην τσέπη μου. Σημαίνει εργασία που λειτουργεί ως εργαλείο προόδου και ασφάλειας και όχι ως μηχανισμός επιβίωσης ενός ανθρώπου, ασφάλειας κρατικής όμως, να πηγαίνουν τα λεφτά στο κράτος. Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ακρίβεια δεν είναι θέμα ακρίβειας. Αν ήταν μόνο θέμα ακρίβειας όπως στην Ευρώπη που πηγαίνετε ταξίδια και εσείς και εγώ, θα μπορούσε να επιληθεί. Είναι θέμα εσχροκέρδειας στιγμής. Δεν είναι ακρίβεια αυτό που έχει η Ελλάδα. Και ξέρετε, η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια δεν είναι απλά αριθμοί. Τόσοι φτωχοί, τόσοι πλούσιοι, τόσα βγαίνουν, τόσα μπαίνουν. Είναι το άδειο καλάθι της νοικοκυράς. Είναι το ενίκιο που πνίγει 30 του μηνός στον Έλληνα. Είναι ο μισθός που τελειώνει στις 10 πρώτες μέρες. Και όταν οι πολίτες στενάζουν επειδή κάποιοι μετράνε υπερκέρδη, τότε το πρόβλημα δεν γίνεται οικονομικό, αλλά είναι ταξικό και βαθιά πολιτικό. Και αυτό μόνο με την ελληνική λύση θα σπάσει το ταξικό πρόβλημα και η αταξία η κοινωνική που επικρατεί. Εμείς δεν θέλουμε, λυπάμαι και θυμώνω και εξοργίζομαι από έναν πρωθυπουργό για την εσκροκέρδεια. Εμείς θέλουμε πράξεις. Και ο Πρωθυπουργός, ανίκανος να πράξει, θυμώνει. Δεν θέλουμε θυμωμένο Πρωθυπουργό. Θέλουμε Πρωθυπουργό ο οποίος δίνει λύσεις υπέρ των πλατιών λαϊκών στρωμάτων και δεν θυμώνει και θλίβεται μόνο. Τι θα κάνουμε εμείς? Για να επιβιώσει ένας άνθρωπος θέλει 1.600 ευρώ. Θα πάρει τα 1.600 ευρώ. Τα έχουν, υπάρχουν από τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Πενθήμερη εργασία. Δεν υπάρχει 6 ημέρα και 7 ημέρα. Δεν είναι δούλος ο Έλληνας να δουλεύει 6 και 7 μέρες από 12 ώρες την ημέρα. Κατάργηση της 13ωρης εργασίας. Το λέμε γιατί αυτό είναι δουλοπαρικισμός. Επαναφορά των εφάπαξ, επαναφορά των βαρέων και αθυγιεινών, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, αύξηση στις συντάξεις. Και θα δώσω ένα παράδειγμα στην Υπουργό για να καταλάβει τα εγκλήματα που κάνουν. Οι περικοπές στις συντάξεις που από το 2010 και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ τώρα, το ξεχάσαμε το μαγαζί αυτό, Τσίπρας υπάρχει, ο Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης και τον Πασόκ, κόψαν από την αγορά 120 δισεκατομμύρια ευρώ από την περιστολή των συντάξεων και το κόψιμο των μισθών. Αυτά τα 120 δις που θα έπαιρναν αυτοί οι άνθρωποι θα διοχετευόταν στην αγορά. Θα δινόταν για να αγοράσουν ένα ζευγάρι παπούτσια, να αγοράσουν κάτι για να φάνε. Άρα κινείται το κρίμα. Κόψατε λεφτά από την τσέπη του Έλληνα, από το φαγητό του Έλληνα, αλλά κόψατε και την αγορά. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς? Ένα απλό πράγμα, κυρία Υπουργέ. Δεν είναι μόνο η αύξηση των μισθών το πρόβλημα. Όχι. Να σας πω εγώ, χτυπήστε την εσκοκέρδεια. Διότι όταν τα 100 μου ευρώ αγοράζω 100 πράγματα και μετά από ένα χρόνο με τα 100 ευρώ αγοράζω 95 πράγματα, σημαίνει ότι έχασα 5 ευρώ ή 5 πράγματα. Άρα τι κάνω? Χτυπάω την εσκοκέρδεια. Και πώς χτυπάς την εσκοκέρδεια? Θα σας το πω τώρα. Γιατί δεν ξέρετε από την αγορά. Πάνε σε ένα βενζινάδικο, το 1/3 των βενζινοπολών είναι ανήθικοι. Αυτά τα λέει η υπηρεσία του ελληνικού κράτους. Τα 2/3 είναι έντιμοι άνθρωποι και αγωνίζονται για την καθημερινότητα. Πιάνετε ένα που κάνει νοθεία. Πώς τον τιμωρείτε? Να σου πω εγώ. Του κλείνετε το βενζινάδικο. Για πόσο καιρό? Για 10-20 μέρες. Για ένα μήνα. Τι κάνει ο κύριος? Βάζει άλλο διαχειριστή. Όπα, είπα διαχειριστή. Μπροστινό. Άλλο διαχειριστή. Και αλλάζει την ταμπέλα και κάνει καινούργιο βενζινάδικο. Τι λέει η ελληνική λύση για να φοβηθεί, να τρομοκρατηθεί? Δρακόντια μέτρα, κλείνουμε το χώρο για 3 χρόνια. Όποιος νοθεύει τη βενζίνη και το πετρέλαιο δεν ξανανοίγει το βενζινάδικο. Τέλος. Το ίδιο και με το σούπερ μάρκετ. Τους βάζετε ένα πρόστιμο, το οποίο δεν το πληρώνουν ποτέ. Πάνε στα δικαστήρια και τα 1 εκατομμύριο γίνεται 5 χιλιάρικα. Έγινε πριν από μια εβδομάδα αυτό το ίδιο γεγονός. Κλείνει το σούπερ μάρκετ τώρα! Να δούμε να το ξανακάνουν οι υπόλοιποι. Δρακόντια μέτρα. Κλείσιμο επιχειρήσεων που εσχοκερδούν. Θα κάνουμε και παρεμβάσεις στήριξης, κυρία Υπουργέ, και μπορούμε να τις κάνουμε. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Οριζόντιος φόρος 15%. Έσοδα, έξοδα, ό,τι περισσεύει φορολογείται. Ούτε φοροδιαφυγή, ούτε φοροαποφυγή. Αναγκαστικά ο Έλληνας με 15% θα ανάβει λαμπάδα στην επόμενη κυβέρνηση και αυτή θα είναι η ελληνική λύση. Η μοναδική, πραγματική, πατριωτική, κοινωνική, λαϊκή λύση. Θα επιδοτούμε πραγματικά. Και κοιτάξτε λίγο, αυτό με το καύσιμα το τελειώνετε στα δηληστήρια αν θέλετε. Το τελειώνετε, δεν θέλετε. Η χνηλάτιση, υπάρχει νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εφάρμοσε ποτέ. Η χνηλάτιση λέγεται. Υπάρχει. Και τελειώνει η εσχοκέρδεια. Θα επιδοτήσουμε τον πρωτογενή τομέα. Τουλάχιστον 20 με 25% στα λοιπάσματα. Να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα που μας ταΐζει. Πάμε στο ιδιωτικό χρέος. Τα έχω πει χιλιάδες φορές. Άρση κατασχέσεων, διαγραφή προς αυξήσεων 120 δόσεις, να ανασάνει η αγορά, να ανασάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να απαλλαγούν από το ιδιωτικό χρέος. Δεν μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις και διαγραφές χρεών μόνο στους εκδότες. Στους εκδότες, στους φιλικούς, όπως το πρώτο ψέμα πριν μερικά χρόνια, το οποίο συνεχώς μας υβρίζει και μας λιδωρεί, μαγιά τους. Πήγαν, κουρέψαν 100.000 ευρώ. Στον κακομοίρη που χρωστά 100.000 δεν τα κουρεύετε τα 90 όμως. Γιατί εκεί τον κυνηγάτε. Και όχι μόνο τον κυνηγάτε, του θερείτε το δικαίωμα να ζει, κυρία Υπουργέ, να ανασένει. Γιατί ασθμένη καθημερινά, φοβάται, έχει εδώ τον ρόχο, τον επιθανάτιο της ίδιας της ζωής από τα χρέη. έχουμε τις λύσεις. Λέγαμε για το στεγαστικό, κύριε Υπουργέ. Είναι μια εξαιρετική ιδέα, την οποία θα υλοποιήσουμε. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Τι έκανε ο ΕΚ, να σας υπενθυμίσω, γιατί τον καταργήσατε και λαιλάτισαν κάποιοι την περιουσία του ΟΕΚ. 3 εκατομμύρια Έλληνες λύσαν το στεγαστικό τους πρόβλημα με τον ΟΕΚ. 3 εκατομμύρια τις τελευταίες δεκαετίες. 3 εκατομμύρια και παραπάνω. Παραχώρησε 56.000 κατοικίες, χορήγησε 184.000 στεγαστικά δάνεια ο ΟΕΚ, 123.000 δάνεια επισκευής, κατασκεύασε οικισμούς ηλιακό χωριό, ολυμπιακό χωριό, χρηματοδότηση όχι από το κράτος, από τις εισφορές, άρα δεν θα πληρώνει το κράτος τίποτα, αφού πληρώνω που πληρώνω εισφορές ως εργαζόμενος, το 1,5% από Κίνα θα πάνε εκεί, χωρίς επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης έχουμε τις σχολάζουσες, τα ορφανά δηλαδή κληροδοτήματα. 750.000 κλειστά σπίτια υπάρχουν. Πολλά από αυτά είναι ορφανά, δεν ξέρει κανείς που ανήκει. Κάντε χαρτογράφηση και δώστε τα, ανοίξτε τα, δώστε τα στους Έλληνες να έχει σπίτι ο κάθε πολίτης. Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη. Και πάμε τώρα στα καθημάς, κύριε Υπουργέ, γιατί ενοχλούμε τις τελευταίες μέρες από μια καραμπινάτη παρανομία. Καραμπινάτη τηλεοπτική παρανομία. Εδώ και μήνες τα νέα μπαλόνια του συστήματος, τα φουσκωμένα κόμματα και υποκομματίδια προάγονται, προωθούνται βάρβαρα βία παραναμώντας από την κείμενη τηλεοπτική νομοθεσία, κυρία Πρόεδρε. Βλέπουμε κάθε μέρα να εμφανίζονται κάποιοι απίστευτοι τύποι και να λένε ό,τι θέλουν, έτσι, αυτό είναι η υπόθαλψη εγκληματία, η προώθησης. Από πού και ως πού αυτοί παρουσιάζονται? Τι είναι αυτή του κύριου ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Τσίπρα, οι εντεταλμένοι λέει εκπρόσωποι ή άλλα κόμματα που παρουσιάζονται με ρεπορτάζ? Είναι βουλευτές δίπλα σε ανθρώπους που λένε στέλεχος λέει του τάδε κόμματος. Καθίστε ρε παιδιά, δεν είναι στη Βουλή. Κάθε μέρα τους παρουσιάζουν, παρέλαση κάνουν, σαν το τσίρκο. Κάθε μέρα και βγαίνουν και λένε ό,τι θέλουν. Και δεν υπάρχει κυβέρνηση, ούτε το ΕΣΟΥΡΟΥ, να επιβάλλει τη λογική, δημοκρατική επιλογή να πει υπάρχουν κοινοβουλευτικά κόμματα. Τι δουλειά έχουν οι εξοικειολευτικοί κάθε μέρα? Γιατί οι ταβατζίδες θέλουν να τους προωθούν. Οι ταβατζίδες, καναλάρχες, ολιγάρχες θέλουν να τους προωθούν. Τον ταβατζιλίκι με την ελληνική λύση θα τελειώσει και θα εκλείψει. Και πάμε στα κτίνη που έβαλαν τα καζάκια και έκαψαν ανθρώπους. Μιλάμε για κανονικά κτίνη. Μιλάμε για τρομοκράτες. Αλλά το σημείο αυτό, μέχρι το σημείο εδώ και 2 μέρες, το δυσάρεστο, βάρβαρο, κτηνώδες αυτό γεγονός, να το εκμεταλλεύεται και να το εργαλοποιεί η κυβέρνηση, υπάρχει διαφορά. Μιλάει από χθες η Νέα Δημοκρατία για ταξικότητα. Ότι τοξικότητα έβαλε τα καζάκια. Ότι τοξική πολιτική αντίπαλη έβαλε τα καζάκια. Για να ρωτήσω κάτι εγώ. Ποιος έχει διχάσει τους Έλληνες? Ποιος έλεγε ψεκασμένους ακόμη και τώρα και τους λέει τους Έλληνες? Ποιος μίλησε για πατριώτες της φακής? Ποιος δίχασε τους Έλληνες? Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, που ο λόγος του είναι διχαστικός και οι πράξεις του διχαστικές. Ποιος είπε τζαμπατζίδες στους αναξιοπαθούντες Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν? Η Νέα Δημοκρατία και οι βουλευτές και οι υπουργοί της. Ποιος? Σήμερα λοιπόν, ακόμη και η δική σας συμπολιτευόμενη εφημερίδα πάλι διχάζει τους Έλληνες. Διαβάζω αυτούς για την εφημερίδα Καθημερινή. Η δική σας εφημερίδα, κύριε Υπουργέ. Γαλάζιοι ψεκασμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στρέφονται συνεχώς στην ελληνική λύση. Δηλαδή μέχρι χθες που σας ψήφισαν ήταν σοβαροί, σόφρονες, νουνεχείς ψηφοφόροι. Σήμερα που έρχονται στην ελληνική λύση κατά εκατοντάδες χιλιάδες είναι ψεκασμένοι. Όχι κύριοι, διχάζετε τους Έλληνες και δημιουργείτε ρήγματα στη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Δεν θα σας το επιτρέψουμε. Και αν θέλετε μεγαλύτερη απόδειξη, κυρία Πρόεδρε, της εργαλοποιήσεως από τη Νέα Δημοκρατία, είναι η δήλωση σημερινή του κύριου Κυρανάκη. Επιχειρεί, κυρία Κυραμέως, νέο διχασμό και φιλοπολεμικό κλίμα. Και αυτό σε μια τεταμένη κοινωνία με έντονα συναισθηματικά φορτία δεν το κάνεις για τη ρίξη λάδι στη φωτιά. Γυρίζει τη χώρα 80 χρόνια ο λόγος αυτός. Γιατί? Για κομματική συσπήρωση. Φτιάχνει το δίπολο. Τσίπρας, έτσι, Τσίπρας το παιδί των Αμερικανών, των Ελληναρχών και των Καναδαρχών και η Νέα Δημοκρατία. Φόβος, τρόμος και ασφάλεια. Ταπεινό και άθλιο πολιτικό επιχείρημα. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας? Ότι εσείς επιχειρείτε διχασμούς για την κομματική σας συσπήρωση. Εμείς επιχειρούμε συσπήρωση εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική και ενώνουμε τους Έλληνες. Και αν θέλετε απόδειξη της εργαλειοποιήσεως, πείτε μου πόσους πιάσατε από τη Μαρφίν ως κυβέρνηση. Τους εγκληματίες της Μαρφίν. Πιάσατε τους δολοφόνους? Όχι. Εάν θέλετε λοιπόν να μιλούν για οι Έλληνες για εργαλειοποίηση και ενόχους και τοξικότητα, κοιτάξτε στον καθρέφτη σας, κάντε αυτοκριτική, αποκτήστε αυτογνωσία και αφήστε τους λαϊκισμούς, τα παραμύθια και τα φιναλφήματα. Και η άποψη δική μας είναι, αυτός που επικαλείται θανάτους ανθρώπων χωρίς να συλλαμβάνει τους δολοφόνους ενώ κυβερνά, είναι πολιτικά επικίνδυνος για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Είστε αναξιόπιστοι. Και εμείς θα βγάλουμε τις κουκούλες από όλους. Και όταν λέμε από όλους, εννοούμε από όλους. Και παρακρατικούς μηχανισμούς και ψευτοαριστερούς, ψευτοαναρχικούς, οι οποίοι λειτουργούν ως τρομοκράτες. Αντιστεκόμαστε στους τρομοκράτες, καταδικάζουμε τη δημοκρατία, τρομοκρατία, ψηφίζουμε ναι στη δημοκρατία, αλλά μόνο η ελληνική λύση θα δώσει τη λύση. Κλείνοντας να πω ότι φοβάμαι για αυτά που έρχονται με την Τουρκία. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει εδώ μέσα. Τρεις επίτροποι, Ευρωπαίοι φίλοι της κυρίας Υπουργού και της Νέας Δημοκρατίας, τρεις επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σαν τα χανουμάκια πήγαν στον Ερντογάν και πραγματικά γονιπετής και γονικλινής του τα έδιναν όλα, ό,τι ζητούσε. Μας άδειασαν και οι επίτροποι. Ως Ευρωπαϊκή χώρα, εμείς εταίρος των Ευρωπαίων, μας αδειάζουν οι επίτροποι. Ο Τραμπ που θα ερχόταν στην Ελλάδα και θριαμβολογούσαν οι νεοδημοκράτες πριν πάει στην Άγκυρα, δεν πατάει το πόδι του στην Ελλάδα. Μας αδειάζουν και οι Αμερικανοί. Η Τουρκία κλιμακώνει. Μόνο η ελληνική λύση απαντά δυνατά και ελληνικά. Κανένας δεν μας τρομάζει. Τώρα ως με την Κύπρο ανακήρυξη είναι το δικαίωμα μονομερές. Μονομερές δικαίωμα η ανακήρυξη. Όχι οριοθέτηση. Γιατί η ελληνική λύση ξέρει τις παγίδες που στείνονται από το σύστημα. Και λέμε και το αυτονόητο. Πόντος, Φράκη, Κύπρος, Ιωνία, το νέο δόγμα του ελληνισμού, κάθε Έλληνας και κάθε ελληνική κολόνα που υπάρχει είναι Ελλάδα. Και εδώ κλείνοντας να πω το εξής. Όλα τα κόμματα, μικρά και μεγάλα, μεσαία, ασχολούνται συνεχώς με την ελληνική λύση. Από την ψευτοαριστερά, ακροαριστερά, μέχρι την ακροδεξιά, ναζιστική ακροδεξιά και φασιστική ακροδεξιά, μας λιδωρούν, μας υβρίζουν, χειδολογούν, λένε ψέματα. Όλοι μηνύουν, ακόμη και εμάς. Είχαμε το τελευταίο παράδειγμα του εμείς, του Διεθνούς Αμνηστίας. Δεν θα ασχοληθώ μαζί του, να βάει για τις πολιτικές που θέλουν να βγουν στην επιφάνεια. Συνήθως οι φελοί βγαίνουν στην επιφάνεια, όπως περνάμε αυτό. Δεν κυβερνάμε εμείς όμως. Αυτοί κυβερνάνε. Αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης, όχι η ελληνική λύση. Και απευθύνομαι στους ψευτοπατριώτες, αλλά και στους άλλους που συνεχώς λιδωρούν την ελληνική λύση. Κλέβουν τις προτάσεις μας, κλέβουν το πρόγραμμά μας. Βγαίνω το πρωί 9.30 ώρα και λέω κάτι για την αναγνώριση ποντιακής γενοκτονίας. Σε σχέση βέβαια με την αρμενική γενοκτονία στο Ισραήλ, να κάνει έτοιμα η κυβέρνηση. Και βγαίνει πρώην πρωθυπουργός μετά από 2 ώρες και αντιγράφει τη δική μας δήλωση. Ακούστε. Η ΕΛ θα είναι, η ελληνική λύση θα είναι πρόβλημα για όλους. Το ξέρουμε αυτό. Γιατί στην ΕΛ δεν επιτρέπουμε σε κανέναν. Μα σε κανέναν να μας αργυρίζει όπως τον βολεύει. Γιατί δεν μπαίνουμε σε σειρά. Δεν μπαίνουμε στη γραμμή. Δεν είμαστε πρόγραμμα. Αν και έχουμε και θα έχουμε πάντοτε φωνή, θα είναι η φωνή των Ελλήνων. Η φωνή του λαού. Η φωνή των ανθρώπων που υποφέρουν. Η φωνή των αδυνάτων. Των αδυνάμων. Αυτός που θα δουλέψουμε για να τους κάνουμε ισχυρούς, πλούσιους. Οι φτωχοί πρέπει να γίνουν πλούσιοι και για αυτούς αγωνιζόμαστε. Θα είμαστε απέναντί σας, απέναντι σε όλους.
2: Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο τώρα στην Υπουργό

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μπορεί να μην το σκεφτήκατε ποτέ. Αλλά έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί οι αρχαίοι Έλληνες στα Ολυμπιακά αθλήματα δεν είχαν ομαδικά αθλήματα? Δεν υπήρχαν ομαδικά αθλήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρχαιότητα. Τα Ολυμπιακά αθλήματα έγιναν ομαδικά σε νεότερους χρόνους. Κατά τους παλαιότερους χρόνους ήταν ατομικά. Ένας από τους στόχους λοιπόν των Ολυμπιακών Αγώνων, φίλες και φίλοι, ο ξεκάθαρος στόχος, εν πάση περιπτώσει, στο μυαλό των ανθρώπων που έκαναν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν να φέρουν κοντά τους Έλληνες. Να έρθουν πιο κοντά. Πόλεις, κράτη, μεγάλη Ελλάδα, ξέρω εγώ, από την Ανατολική Μεσόγεια, από τη Μικρά Ασία, από την Μακεδονία. Ερχόταν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα ώστε να ενωθούν και να κάνουν όσμωση μεταξύ τους οι Έλληνες. Η διοργάνωση, παρά την ενοποιητική της φύση, αλλά και ιδέα, γιατί έτσι τραυματίστηκαν, δεν είχε κανένα ομαδικό άθλημα. Κανένα ομαδικό άθλημα. Δεν είχαν ομαδικά αθλήματα. Αντιθέτως, επικρατούσε ο ανταγωνισμός σε έναν βαθμό, θα έλεγα, που υπήρχε μόνο η πρώτη θέση, όχι η καλύτερη τριάδα. Δεν ήταν πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τώρα που κάνουμε την τριάδα. Ο πρώτος. Οι υπόλοιποι ήταν υπόλοιποι. Ο πρώτος ήταν ο ήρωας. Αυτόν αναγόραβαν σε νικητή. Έτσι λοιπόν, στα ατομικά αθλήματα φέτος τώρα έχουμε τρεις, εκεί είχαμε έναν. Το ομαδικό παιχνίδι, φίλες και φίλοι, στην αρχαία Ελλάδα ήταν αντίθετο με την ανταγωνιστική νοοτροπία των Ελλήνων. Οι Έλληνες είχαν την ευγενή άμυλα, αλλά ήταν ατομική η άμυλα. Δηλαδή, ήθελα να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ατόμων, όχι συλλογικοτήτων, όχι ομάδων, όπου ο καθένας ήθελε να είναι καλύτερος και να ξεπεράσει τον άλλον. Δεν ήθελαν τρεις να ενωθούν, γιατί τι πίστευαν? Ότι και από τους τρεις, αν ήταν ένα ομαδικό άθλημα με πέντε παίκτες, σας λέω τώρα τυχαία, μπάσκετ, ο ένας μπορεί να είναι ο καλύτερος από όλους. Εάν λοιπόν οι πέντε κέρδιζαν και έπαιρναν, έβγαιναν πρώτοι άλλους πέντε, ο ένας που ήταν ο καλύτερος θα αδικούνταν. Διότι ο καλύτερος προσέφερε τα περισσότερα και οι υπόλοιποι προσέφεραν τα λίγα. Θέλαν δηλαδή να επιδοκιμάσουν και να βραβεύσουν τον πρώτο. Πρέπει να πω όμως ότι σε ορισμένους τοπικούς αγώνες, τοπικούς, τα ομαδικά αθλήματα είχαν ρόλο στη βελτίωση του κοινωτικού πνεύματος. Σημειώνεται ότι στους αρχαίους Ολυμπιακούς οι αθλητές δεν ήταν αριστέχνες, ήταν επαγγελματίες. Ήταν επαγγελματίες αθλητές, δεν ήταν ερασιτεχνικός ο αθλητισμός, όπως κάποιοι νομίζουν ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρχαιότητα ερασιτεχνικά πήγαιναν κάποιοι. Όχι, ήταν επαγγελματίες, προετοιμαζόταν, έτσι, είχαν υποδομές και μάλιστα οι επαγγελματίες αυτοί προπονούνταν για το επάγγελμα που ασκούσαν ξεχωριστά επί 1, 2, 3 χρόνια μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς. Δηλαδή, δεν ήταν απλά ένας ερασιτέχνης που πήγαινε εκεί να ανταγωνιστεί κάποιον άλλον ή κάποιους άλλους. Διαγωνίζονταν τακτικά για βραβεία σε αθλητικές γιορτές. Πέραν μέρος. Επιπλέον, βραβεύουν με 2 ειδών έπαθλα στην αρχαία Ελλάδα. Το πρώτο εκ των οποίων ήταν το συμβολικό στεφάνι της ελιάς που έδιναν οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης. Το δεύτερο ήταν υλικό. Εκεί ήταν τα λεφτά. Και προερχόταν είτε από τους εκάστοτε χορηγούς τους, είτε από την πόλη καταγωγής τους. Δηλαδή, όπως τώρα έχουμε τους χορηγούς εδώ που λέει άλλος, να μην πω τα ονόματα, γαϊδροφών, ξέρω εγώ, μουγκαφών. Εταιρεία η οποία πληρώνει την ομάδα, τον αθλητή για να κάνει τον χορηγό. Έτσι και στην αρχαία Ελλάδα. Είτε η πόλη κράτη από τα δημόσια ταμεία χορηγούσαν στους αθλητές λεφτά για την άσκησή τους, είτε κάποιος πλούσιος επιφανής επένδυε πάνω σε έναν αθλητή, του έδινε την υποδομή, την τροφή, το γυμναστή, τους γυμναστές για να γυμνάζεται. Έτσι οι Ολυμπιονίκες μπορούσαν να πάρουν χρήματα ή δημόσια αξιώματα. Η αρχαία Αθήνα το 600 π.Χ. έδινε 550 δραχμές σε κάθε Ολυμπιονίκη. Δηλαδή μια περιουσία τεράστια για εκείνη την εποχή. 550 δραχμές ήταν τεράστια περιουσία. Ο Ολυμπιονίκης την έπαιρνε όμως. Αμοιβόταν. Τεράστια για την εποχή, αμοιβόταν ο Ολυμπιονίκης. Για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας, για να μην τα βλέπουμε πολύ στενά. Ναι, Ολυμπιακό ιδεώδες, ναι, Ολυμπιακό πνεύμα, αλλά δεν ήταν και, να το πω ρε παιδί μου, μόνο ο ρομαντισμός. Εξάλλου για τους πλουσίους χορηγούς να κερδίσει ο αθλητής τους ήταν σαν να ήταν ο ίδιος πρωταθλητής. Έλεγε μετά ο χορηγός ότι εγώ είμαι ο νικητής των Ολυμπιακών Αγώνων, ο χορηγός μαζί με τον αθλητή.
Δηλαδή έπαιρναν τη δόξα και αυτοί. Αυτά για να ξέρετε πραγματικά τι συνέβαινε στην αρχαία Ελλάδα σε σχέση με τα Ολυμπιακά αθλήματα κτλ. Α, το σημαντικό είναι αυτό που σας είπα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αρχαίοι Έλληνες επιβράβευαν, θα το πω όσο και αν φαίνεται περίεργο, τον ατομικισμό. Το άτομο. Όχι την ομαδικότητα. Στα αθλήματα. Δεν πίστευαν στην ομαδικότητα. Πίστευαν στη δύναμη του ατόμου. Το άτομο ήταν ο καλύτερος, αυτός έπρεπε να επιδοκιμαστεί. Και αν το δείτε και λίγο αντικειμενικά, μακριά από οπαδικά, εν πάση περιπτώσει, θα μου πείτε τώρα στο ποδόσφαιρο είναι 11 ποδοσφαιριστές, δεν μπορείς να λες. Ναι, στον μπάσκετ είναι 5, ναι. Αλλά ο ένας ο καλύτερος, το αστέρι της ομάδας που λέμε, σημαίνει τι γίνεται, πληρώνεται καλύτερα από τους άλλους. Δηλαδή έχει το κίνητρο ότι είναι καλύτερος για να γίνει καλύτερος και ο τέταρτος και ο τρίτος και ο πέμπτος και ο δεύτερος να φτάσουν τον πρώτο. Πάλι δίνεται το κίνητρο του πρώτου της ατομικότητας. Το κίνητρο είναι τα χρήματα και η δόξα.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμό στη Δαμασκό, όταν εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο που, σύμφωνα με Συριακά μέσα ενημέρωσης, διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Από τις ισχυρές εκρήξεις τραυματίστηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσα τους και 4 αστυνομικοί. Τη στιγμή του περιστατικού, ο Μακρόν είχε εισέλθει στο Προεδρικό Μέγαρο για την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Συρίας. Κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα σήμερα και αύριο, με φόντο τις νέες ισορροπίες στη διεθνή ασφάλεια και αυστηρά μέτρα προστασίας. Στις 3 το μεσημέρι, η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να δηλώσει στον Τούρκο πρόεδρο ότι είναι έτοιμος να αποκαταστήσει την πρόσβαση της Τουρκίας στα μαχητικά F-35. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πουλήσουν τα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Την Τετάρτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η συζήτηση για την κλίση ημί των Ντίλιαν Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ούτε να διανοηθεί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέα συγκάλυψη, το σκάνδαλο δεν κουκουλώνεται, ό,τι και να κάνει η Νέα Δημοκρατία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στοιχεία σοκ για το ύψος του ιδιωτικού και δημόσιου χρέους της χώρας. Στα 417 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το χρέος των ιδιωτών, που αφορά κυρίως οφειλές σε τράπεζες και δημόσιο. Περίπου άλλα τόσα χρωστά το κράτος σε ξένους και Έλληνες πιστωτές, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΒΕΜ. 2 χρόνια χωρίς ουσιαστική βελτίωση στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, σύμφωνα με την εαρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Σημειώνει ότι η πραγματική αμοιβή των εργαζομένων αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% το 25, ενώ η πρόβλεψη είναι ίδια και για το 26. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται εσχροκέρδεια. Το μόνο κοστολογημένο μέτρο που έχει είναι η υπερφορολόγηση και η εσχροκέρδεια, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο αστυνομικό δελτίο, τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση μιας 23χρονης κοπέλας από τη Βουλγαρία, που εντοπίστηκε τελικά νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της στην περιοχή της Νεάπολης στην Θεσσαλονίκη. Από την εξέταση της ορού και από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι στα πελάγια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 βαθμούς, δεν θα ξεπεράσει τους 33 στην νησιωτική χώρα. Στο νομό Θεσσαλονίκης τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.

0: Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο.

0: προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
1: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
2: Αφού ήρθαμε με Σίτζετς!
0: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Καλησπέρα, γεια σας αγαπημένοι μου, καλωσορίσατε στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε, σας καλωσορίζουμε μέχρι και τη μία, θα είμαστε μαζί, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, απέναντί μου στην παραγωγή της εκπομπής ο Γιώργος Δαμιανίδης. Μεσημεράκι πάμε για μεσημέρι Τρίτης, 7 Ιουλίου σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Η επικοινωνία μας μέσω Viber 69 07 483 484. Καλωσορίζουμε τους πρώτους στο Δημοσθένη. Να σε καλά αγαπημένε μας, τον Πασχάλη, την κυρία Άννα και την Γεωργία, την Ευνομία μας, την πιστή μας ακροάτρια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για τα πρώτα μηνυματάκια. Μία μέρα, όσον αφορά τα καιρικά, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Στο Ρεόκαστρο τα βλέμματα, όπου σιγοκαίει, είναι τέταρτη μέρα αυτή η φωτιά, η επικίνδυνη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο. Αποφασίστηκε χθες σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι περιοχές που έχουν πληγεί και 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Δήμο Ρεόκαστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών. Και ένα

επίδομα, δεν ξέρουμε τι ύψος θα έχει αυτό, θα δοθεί άμεσα, υποσχέθηκαν στους πολίτες που έχουν πληγεί. Περιμένουμε και αναδάσωση αυτή του Παρθένου δάσους της του Ωραιοκάστρου και ελπίζουμε να μην δούμε κάτι άλλο. Τα βλέμματα όλων είναι στην Τουρκία. Στην Τουρκία και στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είναι μια κρίσιμη, μια σημαντική σύνοδο σήμερα στην Άγκυρα και αύριο. Τα βλέμματα όλων λοιπόν εκεί, γιατί παίζονται οι νέες ισορροπίες, η διεθνή ασφάλεια, τεχνητή νοημοσύνη, μέτρα προστασίας, αμυντικές δαπάνες. Ναι, εννοείται πως είναι και η στήριξη της Ουκρανίας μέσα σε όλα αυτά. Δεν θα περιοριστεί το διακύβευμα όμως σε Ρωσία και στον πόλεμο με την Ουκρανία. Αφορά την συνολική ανακατανομή ισχύως σε μια τεράστια, πολύ πολύ μεγάλη γεωγραφική ζώνη. Από την άλλη, μας καίει ιδιαίτερα ως χώρα. Αναμένεται το μεσημέρι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έρχεται με δώρα, με πεσκέσια στον Τούρκο πρόεδρο. Τα F-35. Τα F-35, μεγάλη ανησυχία. Η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών είναι απειλή και για την ισορροπία, για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά μας και ιδιαίτερα εμάς ως χώρα, γιατί θέτει σε άμεσο κίνδυνο τα συμφέροντα και της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου. Σε κάθε περίπτωση εμείς ποντάρουμε στο όχι του Νετανιάχου, ο οποίος είναι απόλυτος, και του Κογκρέσου. Να δούμε πάντως τις εξελίξεις. Το θέμα είναι ότι οι New York Times το έχουν σίγουρο, το θεωρούν βέβαιο, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα δηλώσει, θα πει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος για την πρόσβαση της Τουρκίας στα F-35.

Εν τω μεταξύ είναι αναταραχή έφερε στο Πασόκ οι δηλώσεις του πρώην περιφερειάρχη, του κυρίου Σγουρού, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Το είπε στο Open.

0: Όπως είπε χαρακτηριστικά, όλα λέει θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα των εκλογών. Σε καμία περίπτωση, σύμφωνα με τον κύριο Σγουρό, δεν θα αφήσουμε ακυβέρνητο καράβι την χώρα. Μπορεί να προκύψουν, σου λέει, λόγοι οικονομικής κατάστασης, εθνικά θέματα. Οπότε σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ για να μην αφήσουμε κενό στην εξουσία. Με λίγα λόγια δηλαδή, ψηφίζεις Ανδρουλάκη, σου βγαίνει Νέα Δημοκρατία, θα δούμε.
1: Με τον Α, με τον Β, με τον Γ.
2: Γιατί? Δεν εγώ, ας πούμε, θέλω να ψηφίσω Πασόκ, θα σας πει κάποιος. Θέλω να ξέρω όταν θα πάω στην κάλπη, όταν θα ψηφίσω Πασόκ, με ποιον θα συνεργαστεί μετά.
1: Έχει η ιδέα Καραμίτρου και ο Καζατζίδης, δύο πόρτες έχει ζωή. Λοιπόν, όταν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα των εκλογών.
2: Όχι, μην τα θυμηθούμε τώρα.
3: Όπως για μου είναι η ζωή.
1: Λοιπόν.
3: Αλλά περιμένετε
2: και εγώ. Με αγάπη καινούργια θα χαράξω πορεία, αλλά εμάς.
3: Εδώ, άμα το πιάσω το ρεπερτόριο, εδώ έχετε ψηφίσει, όχι Νέα Δημοκρατία. Εσείς το συνέδριο. Αυτό.
2: Ναι.
3: Μήπως σας έστειλε ο κύριος Δούκας τότε, θυμάμαι.
1: Όχι, ο κύριος Δούκας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός δήμαρχος.
3: Αλλά εκείνος έλεγε να ψηφίσουμε όχι Νέα Δημοκρατία. Και δεν ψηφίσετε και όχι Τσίπρας.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι μια προεκλογική δέσμευση για να καταλάβουμε.
3: Γιατί να το ψηφίσετε, σας πιστεύω, πρέπει να το υπογράψετε κιόλας.
1: Γιατί έτσι και δεν ψηφιζόταν από όλο το σώμα, αμέσως θα
3: υπήρχε κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει.
1: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το λένε. Έχει δύο τάσεις στο Πασόκ. Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
3: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που θέλουν Νέα Δημοκρατία.
1: Βεβαίως.
3: Όπως.
1: Τώρα δεν μπορώ να πω. Αν πω και ονόματα τώρα, θα κρεμάσουν. Δεν προλάβω να φύγω από εδώ έξω.
3: Κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Βεβαίως, γιατί όχι.
3: Ναι.
1: Κυρία Διαμαντοπούλου, έχει την καλή έξωθε μαρτύρια ως στέλεχος, ως πρώην υπουργός, ως πρώην επίτροπος, ως, η οποία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά με τη γνώση.
3: Θα μπορούσε να πει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έπρεπε να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και η προτίμηση να μείνει στο Πασό.
2: Ναι. Συγγνώμη, αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
1: Βεβαίως.
2: Κάτω από ποιες συνθήκες?
1: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
2: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία.
1: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
3: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει.
2: Αυτό ούτε εγώ το έχω ξανακούσει.
3: Άρα
2: από
3: για πρώτη
2: στέλεχο.
3: Φορά λέει στέλεχος και δεν είστε οποιοδήποτε.
2: Ναι.
3: Είστε από τα πιο έμπειρα. Από
2: ότι αυτό κάποια στιγμή από τις συνθήκες μπορεί να αλλάξει.
3: Έχετε ψηφίσει μεν όχι Νέα Δημοκρατία, αλλά αν τα πράγματα το φέρουν και οδηγήσει ότι η χώρα μπορεί να μην κυβέρνεται για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Αυτοδυναμία θα υπάρχει, πρώτες κάλπες, δεύτερες κάλπες. Έχετε συγκυβερνήσει πάρα πολλοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν πει αν είναι κάποιος, το Πασόκ. Εσείς δεν το λέτε. Μπορεί λοιπόν, εάν τα φέρουν τα πράγματα έτσι, να αλλάξει την απόφαση και να συγκυβερνήσει.
1: Την απόφαση, ότι το Πασόκ πήρε αυτή την απόφαση στο συνέδριό του, φταίει ο κ. Μητσοτάκης. Ας το αφήσουμε όμως αυτό.
3: Είπατε ναι, αν αλλάξει το πράγμα.
1: Θέλω να σας πω κάτι. Εγώ, ναι, έγινε συνεργασία Πασόκ Νέας Δημοκρατίας το 2012-2014. Εγώ έκανα τη διεύρυνση το 2014 στις εκλογές και η Νέα Δημοκρατία δεν με ψήφισε. Δηλαδή στη δεύτερη Κυριακή η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την κυρία Δούρου. Και μετά διαμαρτυρόταν για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε την απλή αναλογική και διέλυσε τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Τότε συγκυβερνήσατε όμως. Βεβαίως. Σαμαρά συγκυβέρνηση.
1: Βεβαίως.
3: Που σημαίνει ότι αν έρθουν τα πράγματα όπως τότε, μια δύσκολη κατάσταση.
1: Μπράβο.
3: Μπορείτε να το ξανασκεφτείτε.
1: Βεβαίως.

Βεβαίως, είπε. Είδατε λοιπόν που πολλές φορές, και έχω δίκιο, λέω πως δεν πρέπει να τους ακουλιάζουμε όλους. Όχι, εδώ ακούσαμε με ειλικρίνεια, με ευθύτητα τον κύριο Σγουρό, σπάνιο φαινόμενο, δύσκολα το συναντά κανείς. Βεβαίως, λέει, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Για όλους λοιπόν όσοι αναρωτιούνται τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα των εκλογών. Υπάρχουν και αυτοί οι λίγοι που μας διαφωτίζουν, μας ενημερώνουν για αυτό που θα έρθει μετά. Αχ, και στο ΣΥΡΙΖΑ τι χαμός γίνεται. Ο Πολάκης ο Κράτη λέει παρετήσου, γιατί στηρίζεις άλλο κόμμα. Θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όταν κινηθούν και οι σχετικές εσωκομματικές διαδικασίες, αποχωρήσεις, παρετήσεις βουλευτών. Γενικότερα νομίζω ότι το πολιτικό σκηνικό είναι σε αναβρασμό.

Το θέμα είναι ότι όλοι κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς, άσχετα και αν το κυβερνητικό επιτελείο, αν ο Πρωθυπουργός, αν το Μαξίμου διαψεύδει το σενάριο των προώρων εκλογών. Τα εθνικά, αλλά και κυρίως η οικονομία είναι ψηλά στην κορυφή της αντιπαράθεσης, εννοείται βεβαίως και τα σκάνδαλα, βλέπε υποκλοπές, βλέπε Τέμπη και τόσα ακόμη που αν ξεκινήσουμε θα τελειώσει και η εκπομπή. Απλά τώρα όλο αυτό με τις μετεκλογικές συνεργασίες στο ΠΑΣΟΚ, με την συγκυβέρνηση, με την Νέα Δημοκρατία, όλη αυτή η συζήτηση ανατροφοδοτείται και δεν λένε να ησυχάσουν εκεί στην Χαριλάου. Τρικούπη.

Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ακυβέρνητο καράβι χωρίς καπετάνιο και πλοηγό, μου γράφετε. Βίντεο μου στέλνει ο 405, αργότερα στο διαφημιστικό διάλειμμα θα το παρακολουθήσω. Τι να περιμένεις, εκτός από τον κύριο Βελόπουλο, όλοι οι άλλοι είναι για τον Κιάδα και πολλοί τους είναι, ξύπνησε. Τι έγινε με το Σγουρό, κυρία Μαρία? Ο Σγουρός είπε την αλήθεια. Τώρα, το τι προκάλεσαν οι δηλώσεις και το ότι γίνεται μια προσπάθεια να τον διαψεύσουν, Okay, μένει να φανεί, εδώ θα είμαστε. Καλή Λευτεριά, εύχομαι και σε σένα, Κωνσταντίνε. Η Νικολέτα από την Κόρινθο είναι εδώ και μας ακούει. Τους χαιρετισμούς μας στον 302. Τα βίντεο έχω μία δυσκολία αντικειμενική να τα παρακολουθήσω ενώ κάνω εκπομπή, το καταλαβαίνετε. Αρκεί λέει να μην γίνουν εκλογές το 15 Αύγουστο. Καλά, όλα τα έχουμε δει. Κοίταξε, σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναστρωθεί με ροδοπέταλα και ο δρόμος προς τις εκλογές. Ας περιμένουμε λίγο να έχουμε και τις εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και μετά νομίζω πως μετράμε αντίστροφα. Και 31, οπότε πάμε, είναι η ώρα για το διαφημιστικό διάλειμμα, σύντομο θα είναι, οπότε επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 12. Focus FM 103,6 από Θεσσαλονίκη, από Μακεδονία. Κοιτάς που να ποτίζει στο μικρόφωνο Γιώργος Δαμιανίδη, στην παραγωγή της εκπομπής. Μηνύματα και στο 69 074 83 484. Με τη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, είπαμε, πάμε καλά. Όσον αφορά την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης, κάποια θεματάκια, εντάξει, είναι η σύνηθες εικόνα. Το παράξενο να μην έχουμε θέματα στην περιφερειακή και προς δυτικά και προς ανατολικά. Προς δυτικά από Τριανδρία και έπειτα έχουμε ένα καλό έτσι σταμάτημα, από δυτικά προς ανατολικά από το ύψος των μετεώρων, ναι. Κατά τα άλλα, μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης νομίζω πως είναι γενικότερα καλή η εικόνα, και περιμένουμε, μετράμε και αντίστροφα για την επέκταση της, του μετρό προς Καλαμαριά. Άντε να το δούμε και αυτό και να πάμε για άλλα. Κοντά μας η Vulcom και σήμερα έχει τρέχει μια συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτητρία, κωδικό Focus FM 103,6 για εσάς που είστε φοιτητές, για τα παιδιά σας που σπουδάζουν ή κάνουν το μεταπτυχιακό τους, εάν το νοικοκυριό βρίσκεται σε φάση ανανέωσης, καλέστε στην Vulcom στο 2310-208-808, γιατί υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 από 0,16 και πάει για 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές για ρεύμα και αέριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

μιλήσουμε για την οικονομία, θα ακούσουμε και τον κύριο Βορίδη αργότερα. Να μου γράψετε κι εσείς αν καταλαβαίνετε τι ήθελε να πει, για ποιο πράγμα ακριβώς θέλει να μας πείσει. Το θέμα είναι ότι διάβαζα διάφορες έρευνες, διάφορα στοιχεία από νωρίς το πρωί, τα συγκέντρωσα, αφορούν την τσέπη μας, τους μισθούς των Ελλήνων, την ανεργία. Ουσιαστικά είμαστε 2 συνεχόμενα χρόνια χωρίς βελτίωση της αγοραστικής μας δύναμης, παρά το κυβερνητικό αφήγημα, παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για ανάπτυξη, για καλά στοιχεία της οικονομίας. Έχουμε λοιπόν την έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, είναι η αερινή έκθεση για το 26. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικαλείται η έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, η πραγματική αμοιβή των εργαζομένων, οι αποδοχές αφού έχει αφαιρεθεί ο πληθωρισμός, αυξήθηκε κατά 0,1% για το 2025, και για το 2026 η πρόβλεψη είναι ίδια, συν 0,1%, αγαπημένοι μου. Και κρατήστε ότι το 24 οι πραγματικοί μισθοί είχαν ενισχυθεί κατά 3,6%. Τα πράγματα είναι αυτά, γιατί η όποια αύξηση δίνεται ροκανίζεται από τον πληθωρισμό, από το κόστος ζωής. Δυστυχώς η κατάσταση είναι δύσκολη και γίνεται ακόμη χειρότερη όταν αυτοί που μας κυβερνούν αρνούνται να δουν την πραγματικότητα, πως βγάζει, αν μπορεί μάλλον να βγάλει την κάθε μέρα του ο Έλληνας εργαζόμενος, ο Έλληνας συνταξιούχος.

0: ανατιμήσεις, σύμφωνα με το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, χτυπούν κυρίως τις βασικές δαπάνες των Ελλήνων, εστιατόρια, ξενοδοχεία, ένα 5,5% συν 5,5%, η στέγαση και η ενέργεια, άλλο ένα 5,5%, η ένδυση συν 4,7%, όλα αυτά είναι για το 25. Και σε σχέση με τους Ευρωπαίους, μισός από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, το 24 διαμορφώθηκε σε περίπου 18.000 ευρώ ο ετήσιος μισθός, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε περίπου 40.000, συγκεκριμένα 39.808 ευρώ. Αυτά τα στοιχεία είναι από την Eurostat. Με λίγα λόγια δηλαδή, ο εργαζόμενος στη χώρα μας αμείβεται με λιγότερο από το μισό του μέσου Ευρωπαίου, έτσι για να καταλαβαινόμαστε. Οι αποδοχές λοιπόν είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προχωράμε. Πάμε παρακάτω στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, που επίσης βλέπει πίεση στους πραγματικούς μισθούς. Ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% την περίοδο 2019-2025. Σε βασικούς κλάδους οι αποδοχές εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ πολύ χαμηλά. Εκπαίδευση, υγεία, στην εστίαση, στο εμπόριο, τα πραγματικά ορομίσθια παραμένουν πολύ πολύ χαμηλότερα σε σχέση με το παρελθόν. Εννοείται πως καταγράφουμε είμαστε από τις χώρες με τις υψηλότερες ώρες εργασίας στην Ευρώπη, είναι που μας έλεγαν τεμπέληδες. Στο εμπόριο εργαζόμενοι π.χ. απασχολούνται κατά μέσο όρο 42,3 ώρες την εβδομάδα, στη μεταποίηση 41,7 ώρες, στον πρωτογενή τομέα 47,1 ώρες, χωρίς την αντίστοιχη ανταμοιβή, εννοείται, στις αποδοχές. Τα νοικοκυριά τώρα, με στοιχεία σας μιλάω, το 34,9% των οικογενειών με παιδιά ανήλικα εμφανίζει οφειλές λήξη πρόθεσμες σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και περισσότεροι από τους μισούς ανέργους βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για περισσότερο από έναν χρόνο. Οι γυναίκες και οι νέοι μας πλήττονται περισσότερο. Και να έρθουμε και στα ενοίκια. Από Eurostat και Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 25. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είχαμε το πρώτο κιόλας τρίμηνο του 2026. Ο Πρωθυπουργός μας λέει θα πρέπει να κάνουμε μία υπομονή μέχρι τον Σεπτέμβριο για να δούμε να μειώνονται οι τιμές, αλλά υπάρχουν και πολλά πολλά προϊόντα που θα παγώσουν τις τιμές τους. Βέβαια, για την μείωση του ΦΠΑ ούτε λόγος. Ήταν καλεσμένος στον Sky ο κύριος Βορύδης. Ναι, μου έκανε εντύπωση εντωμεταξύ το γεγονός ότι επέμειναν οι δημοσιογράφοι να το ρωτούν και να το ξαναρωτούν. Θέλω την υπομονή σας. Να τον ακούσουμε. Να μου πείτε αν τρελάνε μόνο εμένα ή θα τρελάνει και εσάς ο κύριος Βορύδης.
1: Με τώρα στο παραδείγματος χάρη τι θα κάνουμε για την ακρίβεια. Η κυβέρνηση έχει κάνει 15 πράγματα για την ακρίβεια. Μπορεί να μην λειτουργήσει στον βαθμό που θα θέλαμε. Έχει κανείς καμία ιδέα την οποία την έχουμε αποκρούσει? Όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την αντιπολίτευση ακούω μία ιδέα και δεν έχω ακούσει καμία άλλη. Τη μείωση του ΦΠΑ. Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Μάλιστα.
1: Και όταν πάμε να συζητήσουμε και για τη μείωση του ΦΠΑ.
2: Αντιστέκεστε όμως. Στεναρά.
1: Να σας πω. Αντιστεκόμαστε και ευλόγως αντιστεκόμαστε. Γιατί? Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί όταν πάμε να μιλήσουμε, ωραία, μείωση του ΦΠΑ σε τι ακριβώς? Οριζόντια μείωση του ΦΠΑ σε όλα.
2: Στα τρόφιμα.
1: Ωραία.
2: Στα είδη σε τρόφιμα. Ανάγκης.
1: Πάμε λοιπόν. Στα είδη σούπερ μάρκετ. Και λέω τώρα, αυτή η οριακή μείωση, ποιος ακριβώς λέει ότι πρόκειται να περάσει στον καταναλωτή?
2: Η κυβέρνηση. Κάνει ελέγχους πριν και ελέγχους μετά.
1: Απάντηση λοιπόν.
2: Η κυβέρνηση για τους ελέγχους.
1: Απάντηση. Είναι πολύ πιθανό Ότι, γιατί οι έλεγχοι γίνονται και τώρα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Και τα πρόστιμα μπαίνουν και τώρα.
2: Ναι.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι αυτό θα αφαιρέσει πολύ σημαντικά έσοδα του προπολογισμό με κάτι το οποίο θα περάσει στα σούπερ μάρκετ. Θα μείνει σαν όφελο στο σούπερ μάρκετ.
2: Γιατί είναι όφελο, για εμά δεν είναι όφελο για του καταναλωτέ.
1: Αν μειωθούν οι τιμέ.
2: Να τι μειωθούν, αυτό να ελέγξει, θα μειωθούν.
1: Αυτό δεν
2: γιατί αυτό παραδέχεται αδυναμία ελέγχου τη αγορά.
1: Μην τα λέτε αυτά τώρα.
2: Μα και τι να μην τα λέτε.
1: Τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά.
2: Γιατί δεν είναι σοβαρά.
1: Να εξηγήσω γιατί δεν είναι σοβαρά. Γιατί όπω ξέρετε δεν έχουμε ένα μηχανισμό με τον οποίο ανεβοκατεβάζουμε τι τιμέ. Δεν τον έχουμε αυτό το μηχανισμό.
2: Ποιο μηχανισμό να κάνετε.
1: Ο μηχανισμό
2: που να κάνετε ελέγχου.
1: Τι έλεγχοι.
2: 10 μέρε πριν
1: να συνεννοηθούμε εδώ μαζί.
2: Δύο
1: λεπτά να συνεννοηθούμε μαζί.
2: Ναι.
1: Η έλεγχη, η έλεγχη.
2: Εδώ μα στέλνετε στο διάστημα, λέτε ανθρώπου.
1: Μην αναπαράγετε τώρα αυτό το πράγμα.
2: Ποιο πράγμα.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι ξαναλέω λάθος. Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε γιατί λέτε κάτι λάθος.
2: Να ακούσω. Απλώς είναι λάθος επειδή το λέει κάποιος άλλος. Ή επειδή δεν είναι αυτό που θέλετε να ακούσετε εσείς.
1: Για δύο λόγους.
2: Είναι σωστό, ας πούμε. Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Θέλετε να ακούσετε γιατί είναι λάθος.
2: Να ακούσω, ναι.
1: Ναι, για να κάνουμε συζήτηση. Γιατί αν ήταν έτσι απλό, δεν είμαστε κι εμείς χάρη, θα το είχαμε κάνει αύριο το πρωί. Έτσι δεν είναι.
0: Άρα γιατί δεν είναι απλό.
1: Γιατί λοιπόν δεν είναι απλό. Διότι όταν λέω ότι δεν έχουμε μηχανισμό που ανεβοκατεβάζουμε τις τιμές, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν καθορίζουμε τις τιμές. Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Τι λέτε εσείς, λέτε θα κάνετε ελέγχους και οι έλεγχοι θα αναδείξουν έσχροκέρδια και θα μπορείτε μέσω των ελέγχων να επιβάλλετε τα πρόστιμα προκειμένου να έχετε ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών. Αυτό λέτε. Τι
2: λέτε. Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Τι
2: εγώ λέω. Θα κάνετε έλεγχο ποιες είναι οι τιμές προμειώσεως ΦΠΑ και έλεγχο μετά τις μειώσεις του ΦΠΑ.
1: Μάλιστα.
2: Και? Να δούμε αν περάσει τον καταναλωτή ή όχι το ΦΠΑ.
1: Και όταν θα διαπιστώσουμε ότι δεν έχει περάσει.
2: Θα ρίξετε τα πρόστιμα, τα ανάγκη.
1: Α, μπράβο. Άρα αυτό λέμε. Γιατί μου λέτε όχι.
2: Δεν λέμε τα ίδια.
1: Άρα το ίδιο. Μόλις είπαμε το ίδιο.
2: Εσείς θα ξέρουμε τι. Για το μέγεθος των τιμών. Εγώ λέω για το ΦΠΑ μόνο.
1: Επαναλαμβάνω.
2: Ναι.
1: Αφαίρεσα το ΦΠΑ.
2: Μάλιστα.
1: Αφαίρεσα.
2: Ναι.
1: Εσείς τι λέτε λοιπόν. Αυτό πρέπει να οδηγήσει σε μείωση της τιμής.
2: Βέβαια.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και εγώ σας λέω, αυτό είναι αυτόματο. Όχι. Συμφωνήσαμε σε αυτό. Δεν είναι αυτόματο.
2: Γιατί δεν είναι αυτόματο.
0: Πώς δεν είναι αυτόματο
2: αφού το μείωνε το ΦΠΑ.
1: Αυτόματο δεν είναι, γιατί πρέπει αυτή τη μείωση να τη βάλει ο καταστηματάρχης. Σωστά.
2: Ναι.
1: Εσείς το ξέρετε, το έχετε το κατάστημα εσείς για να το βάλετε.
2: Το
1: εγώ το έχω το κατάστημα.
2: Ναι.
1: Όχι, δεν το έχω.
2: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτόματο. Συμφωνήσαμε. Είναι κάτι που επιδιώκουμε με αυτό το μέτρο. Συμφωνήσαμε ότι δεν είναι αυτόματο.
2: Το επιδιώκουμε.
1: Το επιδιώκουμε.
2: Ναι, αλλά ελέγχεις για να δεις αν τον πήγε.
1: Λίγο, τώρα πάμε. Το επιδιώκουμε. Ένα, βάλαμε κάτι στη συζήτηση.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είναι αυτόματο.
2: Ναι. Ναι.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν και τι λέτε. Θα κάνετε ελέγχους.
2: Ναι.
1: Τι έλεγχοι θα είναι αυτοί. Θα είναι έλεγχοι για την εσχροκέρδεια. Γιατί εσχροκέρδεια. Γιατί αυτός είναι ο μηχανισμός για να επιβάλλω το πρόστιμο.
2: Μάλιστα.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Ποια θα είναι η εσχροκέρδεια.
0: Αν δεν με μείωσε το ΦΠΑ.
1: Αδερφέ, επειδή σου αφαιρέσαμε το φόρο, εσύ πρέπει να κατεβάσεις την τιμή.
2: Ναι.
1: Άρα επειδή δεν την κατεβάζεις, βγάζεις πολλά λεφτά και εσχροκερδείς.
2: Ναι.
1: Και σου επιβάλλω το πρόστιμο.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν λέμε τώρα σαν μηχανισμό.
2: Μάλιστα.
1: Και λέμε τώρα ότι αυτός ο μηχανισμός θα περάσει. Ωραία. Εγώ σας λέω τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε πρόστιμα επιβάλλουμε. Πολλά. Ελέγχους κάνουμε.
2: Ναι.
1: Τους κάνουμε. Την ακρίβεια την αντιμετωπίσαμε. Μερικώς.
2: Όχι.
1: Μερικώς, εγώ θα πω.
2: Δεν υπάρχει μία έρευνα που να λέει ότι αντιμετωπίσαμε.
1: Εγώ λέω μερικώς. Γιατί βλέπετε ότι η ακρίβεια είναι πολύ παραγωγική. Την ίδια ώρα που πιέζω εγώ με το πρόστιμο για την εσχροκέρδεια, την ίδια ώρα έχει έρθει η αύξηση του πετρελαίου.
2: Ναι.
1: Την ίδια ώρα έχουν αυξηθεί οι τιμές στις πρώτες ύλες.
2: Άρα παραδέχεστε ότι η αγορά είναι άνευ ελέγχου.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
2: Όχι ελέγχου.
1: Οπότε το παραδέχτηκα.
2: Όχι.
1: Ότι παραδέχτηκα δεν ότι δεν καθορίζω τις τιμές στην αγορά.
2: Δεν καθορίζω τις τιμές.
1: Δεν τις καθορίζω.
2: Δεν μπορείτε να ελέγξετε την αγορά.
1: Όχι.
2: Αυτό μας λέτε. Γιατί πάει από πίσω και έτσι και από εδώ και από εκεί.
1: Πάρα πολλά για να ελέγξουμε την αγορά. Απλώς έχετε έναν αυτοματοποιημένο και δεν είναι σωστό να το λέτε στον κόσμο γιατί δεν υπάρχει αυτό. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει. Και προσέξτε. Το δεύτερο επιχείρημα εναντίον της μείωσης του ΦΠΑ.
0: Ναι. Όμως.
1: Το δεύτερο επιχείρημα. Είναι ότι όπου εφαρμόστηκε το πήραν πίσω.
0: Μάλιστα. Αυτά ακούμε. Επιχειρούν να, πραγματικά νομίζω να εξαντλήσουν τα όρια της λογικής μας. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι κατέβαλε φιλότιμη προσπάθεια να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα αυτήν την αιμονική άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης. Επιμένουν στο γνωστό αφήγημα, δεν είναι βέβαιο ότι θα περάσει στον καταναλωτή η μείωση του ΦΠΑ και φυσικά με αυτά και με τα άλλα, παραδέχθηκε, ήταν ομοί παραδοχή, ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τίποτα. Ρίξαμε πρόστιμα, κάναμε ελέγχους, σου λέει, αλλά δεν άλλαξε κάτι. Ναι, άρα αυτό το κάτι είναι που δεν κάνετε σωστά, κύριε Βορύδη. Το θέμα είναι ότι με ελέγχους, με σωστούς ελέγχους, με ελεγκτές, γιατί ελεγκτές δεν έχουμε στην τελική, με εποπτεία, με παρακολούθηση, νομίζω πως μια χαρά θα λειτουργούσε όλο αυτό. Το θέμα είναι ότι η μπάλα χάθηκε και μάλιστα δεν μπορείτε να το δείτε. Και επικαλέστηκε έπειτα και άλλα παραδείγματα. Για την Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, μίλησε, τι είπε.
3: Τι εννοείται, στην Ευρώπη το πήραν πίσω?
1: Το πήραν πίσω στην Ισπανία. Η Ισπανία το πήρε πίσω.
2: Αυτό νομίζω
1: το εφάρμοσε.
3: Αυτό εφάρμοσε.
2: Εάν δεν κάνω πολύ σοβαρό λάθος, είναι last year. Last year και φέτος εφαρμόστηκε πάλι.
1: Λοιπόν, θα πω. Δεν ξέρω αν έχει εφαρμοστεί.
2: Έτσι νομίζω. Ούτε
1: πάντως,
2: και
1: πάντως, πάντως φαίνεται ότι είναι κάτι. Επιτρέψτε μου. Ότι είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν είναι τόσο αυτονόητο. Είναι δηλαδή. Εγώ θα το δεχόμουν σαν ένα μέτρο περισσότερο. Που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενισχύει την κερδοφορία των επιχειρήσεων, και μπορεί εκεί να είναι και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύει την κερδοφορία, και να δούμε αν θα περάσει στον καταναλωτή. Να δούμε.
2: Να σα ρωτήσω κάτι.
1: Να δούμε.
2: Αν τη μία μέρα ένα πράγμα κάνει 10% και έχει ΦΠΑ 24% μέσα στο 10%, δηλαδή την επόμενη μέρα πρέπει να πάει 7,60. Αν το αναφερέστε πλήρως, δηλαδή, το ΦΠΑ.
1: Ναι.
2: Πόσο δύσκολο είναι να ελεγχθεί αν πήγε 7,60?
1: Να πω.
2: Ναι.
1: Εγώ είμαι δικηγόρος, σωστά.
2: Ναι.
1: Έχω 24% ΦΠΑ.
2: Μάλιστα.
1: Έρχομαι και σας λέω, λοιπόν,
2: ναι,
1: ότι εγώ θέλω 10.000 αμοιβή.
2: Μάλιστα. Ναι.
1: Τα 10.000 αμοιβή ενσωματώνουν το ΦΠΑ.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Και αύριο το πρωί, το 10.000, το 24% μου το κάνατε 20%.
2: Μάλιστα.
1: Μου βγάλατε 4%.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ θα σας πω μια άλλη τιμή από τα 10.000 αμοιβή.
2: Κανονικά θα έπρεπε.
1: Δεν θα σου.
2: Απλώς δεν μιλάμε.
0: Δηλαδή, τι σχέση έχει τώρα ο δικηγόρος με τα προϊόντα? Ναι. Δεν ξέρω, προσπαθεί να συγκρίνει τι ακριβώς. Υπηρεσίες με τρόφιμα. Το δικηγόρο με το γιαούρτι, με την τιμή της φέτας, με το λάδι. Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτονται, τι παίζει στο μυαλό του στην ώρα εκείνη. Είπε για την... και αδιάβαστος πιάστηκε για την Ισπανία. Ναι, το πήρε πίσω, λέει, αλλά το θέμα είναι ότι εφαρμόζεται ξανά. Και δεν είναι μόνο η Ισπανία, είναι και με στοιχεία εφαρμόστηκε και στην Πορτογαλία. Καταργήθηκε προσωρινά ο ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα. Και φυσικά η μείωση μεταφέρθηκε στις τελικές τιμές. Είχε μία ανακούφιση ο καταναλωτής. Τώρα, με αυτά και με τα άλλα, προσπαθούν να μας πούν ότι αυτό, για το οποίο, λέει, μας πιέζει η αντιπολίτευση, δεν θα λειτουργήσει. Οκ, και τι άλλο έχετε? Δηλαδή, ρωτάς από μας να προτείνουμε μέτρα? Αλήθεια τώρα. Εδώ μιλάμε συγκεκριμένα για το ΦΠΑ σε προϊόντα. Όχι, μας λέτε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί και πρόστιμα ρίχνουμε και ελέγχους κάνουμε και δεν έχει αποτέλεσμα. Και στο κάτω-κάτω, δηλαδή, μαθηματικά ήθελε να μας μαθήματα μαθηματικών παρέδιδε ο κύριος Βορύδης. Ο δικηγόρος παίρνει τόσο αν μειώσουμε το ΦΠΑ. Μα δεν μιλάμε για την υπηρεσία που προσφέρει ο δικηγόρος ή ο γιατρός. Μιλώ αν θα μπορώ να πάρω τα μακαρόνια από το σούπερ μάρκετ φθηνότερα. Κύριε Βορύδη, τι δεν καταλαβαίνουμε? Άλλα τ' άλλα, όπως γράφει και ο Πασχάλης. Τι να πω, το θέμα είναι εκεί που τους παίρνει. Αλλά εσείς τι καταλάβατε από αυτό? Ότι μας περνά για χαζούς, προσπαθεί να μπερδέψει τον μέσο τηλεθεατή με αυτά που λέει 4,63. Δεν ξέρω που αποσκοπεί όλο αυτό, ειλικρινά. Εγώ φταίω που θα τον αποκαλέσω, όπως ποιητικά γράφει ο Αρμπέν, που έχει εκνευριστεί και οδηγάει κιόλας. Καλό δρόμο, Αρμπέν, να είσαι καλά. Καλά κάνουν, αφού, λέει, δεν τους έχετε πάρει με τις πέτρες ακόμη. θα κάνουν και θα λένε πολύ χειρότερα. Το θέμα, Κατερινάκη μου γλυκό, δεν είναι να τους πάρεις με τις πέτρες. Το θέμα είναι να τους τριμώξεις. Θα μου πεις τώρα το στρίμωγμα στο συγκεκριμένο κανάλι από τους δημοσιογράφους. Πάλι καλά, δεν το περίμενα. Αλλά αντιπαράθεση, επιχειρήματα. Δηλαδή, σου μιλάω τώρα αλήθεια για το πώς θα καταπολεμήσουμε την ακρίβεια και μας λες στα μούτρα ότι δεν μπορεί να είναι έφικτο αυτό, ότι έχουμε αποτύχει και όλα καλά, και βάζεις την κουβέντα και έναν δικηγόρο μέσα. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Από Ήπειρο μας ακούτε, ο Κώστας είναι εδώ, από Πρέβεζα. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είστε καλά, αν και έχω τα θέματά μου τελευταία. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Ο Κώστας από την Νέα Σάντα, αλλού θα έπρεπε να είναι και όχι στα συγκεκριμένα κανάλια. Ναι, ξέρεις κάτι, χρειάζεται, Κώστα, χρόνος, να υπάρχει χρόνος στην εκπομπή, είτε είναι τηλεοπτικός είτε ραδιοφωνικός, ψυχραιμία, και σε κάθε περίπτωση εδώ είμαστε για να τα βάλουμε όλα κάτω. Υπάρχει πάνω απ' όλα, το θέμα είναι να υπάρχει πρόθεση να βγει κάποια άκρη, να είναι σε θέση ο δημοσιογράφος να τον στριμώξει και όχι να χαλάσει τις δημόσιες σχέσεις που έχει με τον υπουργό, με τον βουλευτή, κυρίως της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου, γιατί ο καλεσμένος μπορεί να πει ό,τι θέλει προκειμένου να φέρει τούμπα και να περάσει το αφήγημά του. Αφού τους λέμε, δεν ξέρω πραγματικά, 8.38 είναι ανησυχητικά όλα όσα ζούμε και βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Το θέμα είναι να μην εκλεγούν ξανά. Αυτή είναι η... αυτό γράφει ο Πασχάλης, γιατί έχουν ρημάξει τον τόπο και μας εμπέζουν από πάνω στην τελική, Πασχάλη. Βρέχει και σου λένε όχι, έχει ηλιοφάνεια. Αυτό θέλουν να μας περάσουν. Το θέμα είναι εμείς θα βγούμε από το σπίτι και θα πάρουμε ομπρέλα αφού έχουμε ανοίξει το παράθυρο και έχουμε δει τον καιρό. Η ώρα είναι μία, οπότε θα σας αποχαιρετήσω, αγαπημένοι μου. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, καλό μεσημέρι σε όλους εύχομαι. Ο Γρηγόρης Σερέτης στη συνέχεια, κόντρα στο σύστημα. Καλή συνέχεια, Πασχάλη, καλή συνέχεια σε όλους. Από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, την αγάπη μας, τα φιλιά μας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και Σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Αν κολυμπάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και www.agiaelenibeach.gr.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέ.

Καλό μήνα έχουμε πει, καλή εβδομάδα έχουμε πει, καλησπέρα έχουμε πει. Με τα σοβαρά θέματα, το ότι δεν ασχολείστε, το έχουμε πει. Το ότι κλαίτε γιατί αποκλείστηκε η Πορτογαλία, δεν το περίμενα. Το ότι δεν μπορείτε να αποδεχθείτε το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς συμβαίνει, ούτε αυτό θεωρώ το ότι θα γινότανε.

Πού είναι όλοι αυτοί που υποστηρίζανε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία τους έχουν πουλήσει? Πού είναι? Πού είστε όλοι εσείς που υποστηρίζατε τον Κασελάκη? Πείτε μου λίγο πώς μπορεί να νιώθουνε αυτές οι αριστεράτζες που υποστηρίζανε Κασελάκη. Πραγματικά είναι φοβερό. Πώς μπορεί να νιώθει η τύπισσα με το σκουλαρίκι στη μύτη που δηλώνει ότι είναι λεσβία, ο ομοφιλόφιλος ο οποίος το βράδυ φοράει περούκα και τελικά από ομοφιλόφιλος γίνεται τρανσέξουαλ, και όλη αυτή τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που λέγανε ότι ο Κασελάκης θα σώσει την Ελλάδα, ότι ο Κασελάκης είναι ο καλύτερος, ότι ο Κασελάκης είναι αριστερός, ότι ο Κασελάκης που ήρθε το πουθενά δεν είχε στόχο και ότι είναι ο σούπερ ήρωάς μας. Πώς νιώθουν όλα αυτά τα τρολάκια στο διαδίκτυο? Πώς νιώθουν όλοι αυτοί που φάγανε αμάσιτο τον πρόλογο του? Πώς? Που τον βλέπουν τώρα να κάνει συνέντευξη podcast με τον Άδωνη και χθες να παίζουν και τένις μαζί. Έπαιζε τένις ο Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες. Πώς μπορεί να νιώθουνε τα αρμαφρόδιτα που βλέπουν τον Άδωνη να παίζει τένις με τον Κασελάκη? Πώς? Τι λένε δηλαδή? Α, μπράβο στον Κασελάκη. Και μου δίνουν δημοσκοπήσεις ότι ο Κασελάκης έχει 1,5%. 1,5%. Ουρέ, έχει 1,5% ο πολιτικός πράκτορας. Δεν πάτε καθόλου καλά. Από χθες πονάνε οι αχλαδιές. Οι αχλαδιές έχουν πάθει σοκ. Όταν έλεγα εγώ ότι ο Κασελάκης δεν έχει ιδεολογία, όταν έλεγα εγώ ότι ο Κασελάκης φόρησε ένα κουστούμι και από τη μία μέρα στην άλλη έγινε, να πούμε, πολιτικός, όταν σας έλεγα ότι αγόρασε το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήθελε να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ και ότι είχε συγκεκριμένο σκοπό, μου λέγατε «Α, όχι, και δεν είναι έτσι και είσαι τρελός». Τι έχουν να πούνε τώρα όλες αυτές οι αχλαδιές, ρωτάω? Θα μας απαντήσουνε? Δεν απαντάνε. Δεν αναγνωρίζουνε τα λάθη τους. Δεν βγαίνουνε να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, είμαστε ό,τι να είναι. Δεν βγαίνουνε να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, είχες δίκιο, Γρηγόρη, είχες δίκιο. Δεν το παραδέχονται. Γιατί το μέσο ερμαφρόδιτο έχει θέμα με τον Γρηγόρη. Ο μέσος τρανσέξουαλ με την περούκα του και τα τακούνια του, 2 μέτρα παλικάρι, έχει θέμα με τον Γρηγόρη. Σου λέει ο Γρηγόρης είναι εχθρός, ο Γρηγόρης δεν γίνεται, υποστηρίζει την πατρίδα. Έχουνε θέμα. Ρε, προσπαθώ να σου εξηγήσω τα αυτονόητα. Καταπίνεις τον πρόλογο αμάσιτο, δεν έχεις πάρει πρέφα καν τι γίνεται, δεν έχεις ιδέα, δεν έχεις γνώση, δεν έχεις αντίληψη. Ρε, σου παρουσιάσανε τον Τάιλερ να πούμε ότι τρέχει δεξιά και αριστερά να μαζεύει τον μπαλάκι. Και εσύ λες ζει το Τάιλερ και ότι ο Τάιλερ θα σώσει την Ελλάδα. Τι εταιρεία έχει η μάνα του Τάιλερ, ξέρεις? Ε, λουλούδια, ξέρετε? Πως στήριξε ο Κασελάκης λίγο τους ομοφιλόφιλους και μαζεύτηκε ένα κοινό και έλεγε μπράβο, χαιρόμαστε, μας υποστήριξαν. Ποιος είναι ο στόχος, ποιο είναι το πρόγραμμα, πώς θα σώσω την Ελλάδα, πώς θα αλλάξω τη ζωή σας? Δεν ξέρετε τίποτα, εφόσον κάποιος υποστήριξε από αυτούς τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, το στηρίζετε. Εδώ οι άλλοι δεν έχουν 30 χρόνια νερό στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ο Τούρκος, να πούμε, θέλει να διεκδικεί στη μισή Ελλάδα. Δεν πονάτε για τους ομοφιλόφιλους στη Θράκη, εσείς? Γιατί μόνο έτσι θα αντιδράσετε. Άμα πούμε στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ρε μάγκες, τι μάγκες βασικά, ρε λουλούδια, ρε αχλαδιές, στη Θράκη υπάρχουν ομοφιλόφιλοι που κινδυνεύουν, μόνο τότε θα αντιδράσουν. Για τους υπόλοιπους δεν ενδιαφέρονται και μας το παίζουν ότι αγωνίζονται για τα δικαιώματα. Ποια δικαιώματα? Τα δικαιώματα της ροδέλας.

Είναι τόσο εγωιστές αυτοί οι άνθρωποι, δεν υπάρχει περίπτωση να παραδεχθούν ότι πέσαν έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραδεχθούν το ότι είναι άσχετοι πολιτικά. Οι κυρίες τώρα τα έχουν κάνει μπεγλέρι. Μπεγλέρι τα έχουν κάνει οι κυρίες. Δεν ακούνε, κάνετε λάθος. Κρυφακούλιδες σαν το Μητσοτάκι είναι. Κρυφακούλιδες είναι κι αυτοί. Κάθονται, ακούν την εκπομπή και παράλληλα βρίζουνε. Γιατί για να με βρίζει κάποιος πρέπει να με έχει ακούσει. Αλλιώς δεν γίνεται αυτό. Πάμε τώρα στην Καριστιανού, στο κοράκι όπως την αναφέρουν τα site, η οποία έκανε τεριούλα και ξεκίνησε να επενδύει. Έβγαλε σπιτάκι ο άλλος, του πήραν το σπιτάκι του άλλου από την εισπρακτική, τάκ, τσίμπησε. Πώς πετάγεται η κότα και τσιμπάει το καλαμπόκι από το χώμα, έτσι και η Καριστιανού τσίμπησε το σπίτι του ανθρώπου. Παπ, κατευθείαν, σαν την κόμπρα. Και πλέον δεν ασχολείται κανένας με το πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα, δεν ασχολείται κανένας με την Καριστιανού. Όλοι έχουν να σχολιάσουν το ότι εδώ πέρα έχει φύγει το μισό κόμμα. Έφυγε και ο Όθωνας Ιακωβίδης, έφυγε και ο Κοκοτσάκης, έφυγε ο Παπα-Νικολάου. Όλοι έχουν φύγει γιατί όλοι λένε, ρε φίλε, πλάκα μας κάνετε. Η τύπησα εκεί πέρα έχει μαζέψει περιουσιακά στοιχεία. Η τύπησα από ό,τι φαίνεται για άλλα πράγματα ενδιαφέρεται. Και δηλώνει ο ένας απογοήτευση, ο άλλος λέει δεν ήταν έτσι όπως τα περίμενα. Και όλοι ήταν από τα ιδρυτικά μέλη. Δεν ακούγατε κι εσείς, καζανοκέφαλοι, τον Γρηγόρη όταν σας έλεγε ότι διακρίνει μια αλαζονία? Δεν ακούγατε που φωνάζαμε εδώ πέρα και λέγαμε ότι πρέπει κάποιος να τη βοηθήσει την κυρία να κατέβει από το καλάμι? Δεν ακούγατε όταν σας λέγαμε ότι με τη Γρατσία κάνουνε βόλτες στην αγορά? Δεν ακούγατε όταν σας έλεγα ότι δεν μπορεί ένα κίνημα να κατέβει στις εκλογές, μόνο ένα κόμμα? Όπως δεν ακούγατε όταν σας έλεγα ότι σε κάποια φάση θα υπάρξουν προβλήματα. Γιατί δεν είναι τυχαία τα μερσεντικά, δεν είναι τυχαία τα πανοράματα, δεν είναι τυχαίες οι εταιρείες επενδυτικές που βαράνε, να πούμε, ακίνητα από φαντ. Δεν είναι τυχαία, αυτές είναι ενδείξεις. Ενδείξεις είναι επίσης τι άποψη έχει για αυτό που έγινε ο Αυγερινός. Αυγερινέ, πού είσαι ρε φίλε, χάθηκες? Δεν μας λες την άποψή σου για την Καριστιανού και τα φαντ. Έχει κρυφτεί στο καβούκι του Αυγερινός. Αυγερινέ, βγες από το καβούκι ρε. Για πες μας εσύ, 20 χρόνια στη Μόσχα, σαν ανταποκριτής του αριστερού χώρου, πώς νιώθεις που εκπροσωπείς? Γιατί είσαι εκπρόσωπος τύπου από όσο γνωρίζω. Πώς νιώθεις που εκπροσωπείς μια καπιταλίστρια που έχει επενδυτικά ταμεία, που έχει εταιρείες, συγγνώμη, που ασχολούνται με επενδυτικά ταμεία, με φαντ κοινώς? Πώς νιώθεις ρε Αυγερινέ που η Καριστιανού τσίμπησε σπίτι από άνθρωπο που του το πήρανε από έναν εργαζόμενο? Για να καταλάβετε πώς κάνουνε γαργάρα μερικοί. Γιατί δεν σχολιάζει αυτό που έγινε ο Αυγερινός? Πού είναι ο Αυγερινός? Διακοπές λείπει. Έβγε διακοπές. Ρε, τον Οκτώβριο πιθανότατα να έχουμε εκλογές. Πού είσαι, Αυγερινέ? Θέλουμε την άποψή σου για τα φαντ. Μου βγάλατε τη Γρατσία εκεί μπροστά. Να πει τι η Γρατσία? Ότι δεν το έκρυβε η Καριστιανού. Μα δεν το είπε η Καριστιανού. Οι συνεργάτες της το βγάλανε στη φόρα. Δεν βγήκε η Καριστιανού να πει ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, εγώ έχω και αυτή την εταιρεία και αγοράζω από εισπρακτικές σπίτια. Αποκαλύφθηκε, ήρθε στην επιφάνεια από άλλη πηγή, άρα το έκρυβε. Και να σταματήσει να λέει η Γρατσία που υποτίθεται πιστεύει στο Θεό ψέματα. Γιατί ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, άλλα λέει. Ότι πρέπει να ακολουθούμε το δρόμο της αλήθειας. Άρα μην είστε όπως σας συμφέρει πιστοί, γιατί περνάει, γιατί πουλάει, γιατί βγαίνετε φωτογραφίες με εικόνες από πίσω και τρέχουν κάποιοι να πιστέψουνε. Ήθελε σπιτάκι από φαντ να αγοράσει, 30 χιλιάρικα η Καριστιανού. Δεν το γνώριζε, έφταιγε ο σύντροφός της. Αυγερινέ, βγες να μας πεις, αδερφέ, τι έγινε, έκανε, υπήρξε περίπτωση να υπάρχει, υπάρχει βασικά περίπτωση πλαστογραφίας? Γιατί λέει δεν θυμάται η Καριστιανού, δεν θυμάται να έχει υπογράψει, κι ας ήταν διαχειρίστη.

0: Αφού δεν υπέγραψε η Καριστιανού, ποιος υπέγραψε? Ο άλλος που είχε το 50% και δεν ήταν διαχειριστής, χωρίς την έγκρισή της. Λέτε και ψέματα στον κόσμο. Και σας στηρίζει και το σύστημα, ενεργά σας στηρίζει το σύστημα. Και οι δημοσκοπήσεις σας στηρίζουν ενεργά, ενώ έχετε καταρρεύσει, δεν υπάρχει τίποτα. Ποια είναι τα πρόσωπα? Ποια είναι τα πρόσωπα τα οποία θα βάλετε στα Υπουργεία την επόμενη μέρα, εσείς εκεί στο κόμμα Καριστιανού? Δεν έχετε κανέναν. Μόνη της είναι. Μόνη της αυτή. Και μια ιστορία των τεμπών, γιατί έτσι έγινε φίρμα. Μέσα από τα Τέμπη έγινε φίρμα, όχι επειδή είναι κατάλληλη. Ακατάλληλη είναι. Δεν έχει ιδέα από πολιτική. Αλλά έχει ιδέα από εταιρείες που αγοράζουν ακίνητα από εισφρακτικές. Από εκεί έχει σίγουρα ιδέα. Πάμε τώρα στον Τσίπρα. Λοιπόν, Τσίπρα, άκουσέ με. Και όλοι εσείς οι τσιπρικοί που λέτε ότι ο Τσίπρας μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τόσα χρόνια μέσα στη Βουλή δεν έχει βγάλει άχνα. Τόσα χρόνια έχει αποδεχθεί το ότι κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Ήταν για κάτι μπάνια και για κάτι βόλτες, να πούμε, στην Κούβα. Πού ήταν ο Τσίπρας να πάρει θέση? Βλέπατε τόσο καιρό τον Τσίπρα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο να μιλάει? Ο Τσίπρας είναι βουλευτής. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Το καταλαβαίνετε? Έχει περάσει μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο. Θα έπρεπε να παίρνει θέση. Γιατί 3 χρόνια δεν πήρε θέση? Για ποιο λόγο? Δεν είναι τώρα βουλευτής, ήταν βουλευτής όμως. Διετέλεσε βουλευτής και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι δυνατόν σε όλες αυτές τις κρίσιμες φάσεις να μην μιλάει? Ναι, παρετήθηκε, το ξέρω. Ήταν όμως βουλευτής και ήταν πρώην πρωθυπουργός. Και εδώ πέρα έχουν έρθει τα φαν, τις πρακτικές, γίνεται χαμός με την Τουρκία. Είχαμε 1000 προβλήματα με τα Τέμπη, με το ένα, με το άλλο, και δεν μιλούσε. Πού ήταν τόσο καιρό η πολιτική του δράση? Για πείτε μου ρε παιδιά, ποια είναι η άποψη του Τσίπρα για τα Τέμπη? Τι έχει σχολιάσει ο Τσίπρας για τα Τέμπη, πείτε μου λίγο? Τίποτα. Ανύπαρκτος. Τι έχει σχολιάσει ο Τσίπρας για τα φαντ? Τίποτε. Βρείτε μου εσείς που λέτε ότι πετάω λάσπη, αυτές είναι ομές αλήθειες. Ανύπαρκτος ήταν τόσα χρόνια και τώρα δεν επανήλθε για να σώσει την Ελλάδα. Τον επανέφερε ένας όμιλος. Τον επανέφεραν συγκεκριμένοι εφοπλιστές και συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν θέμα με το Μητσοτάκη. Αλλιώς σιγά μην ερχότανε. Ο άλλος λέει, μήπως ο Αυγερινός λέει σβήνει με βότκες στον πόνο του τα βράδια. Σπασίμπα, baby, τραγουδάει, τι τραγουδάει. Θα βάλουμε ένα τραγούδι στο τέλος για να του φύγει ο καημός του Αυγερινού. Ανύπαρκτος ο πολιτικός προδότης Τσίπρας. Ανύπαρκτος τόσο καιρό. Βρείτε μου μία δήλωσή του και μία άποψή του για τα Τέμπη. Μία. Για τα φαντ επίσης. Που βγαίνει, σας φουλάει τον πρόλογό του τώρα. Ποιοι ρεστάζουν τα εκατομμύρια από πίσω? Κουραφέξαλα όρθια. Ποιοι στάζουν τα εκατομμύρια? Ποιος Τσίπρας? Πάμε και στον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς, αντί για να σχολιάσει όλες αυτές τις πολιτικές απάτες, όλα αυτά τα οικονομικά εγκλήματα, όλη αυτή τη διαφθορά, όλα αυτά τα λαμόγια που κυκλοφορούν ελεύθερα, όλους αυτούς τους παιδοβιαστές, όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, κάθεται και μου σχολιάζει τη σχέση της Ντόρας με το Μητσοτάκη. Και το ότι κάποτε τους έκλεψε την αρχηγία. Άμα όντως ήθελε να σώσει την Ελλάδα ο Αντώνης Σαμαράς, θα μας μιλούσε για τη σχολική ύλη, θα μας μιλούσε για την κοινότητα, την Ισραηλίτικη κοινότητα, το συμβούλιο αυτό, θα μας μιλούσε για τους Αμερικανούς, για τους Γερμανούς, για τα σχέδια που έχουν, για τον Ελληνισμό που τον κυνηγάνε, για τους Μητροπολίτες οι οποίοι ανοίγουν το χέρι και περιμένουν κάνα φράγκο, ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί πονάει η Νέα Δημοκρατία στο Βορρά. Κούλι πονάς και φταίει ο Βορράς. Όσα προγράμματα κι αν δώσεις, όσες επιδοτήσεις και όσες αυξήσεις, ο λαός της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, της Θράκης γνωρίζει τι ακριβώς είστε όλοι εσείς. Και σύντομα θα το καταλάβει και όλη η Ελλάδα. Ο Αντωνάκης λοιπόν, γιατί Αντωνάκης είναι για εμένα, Ξέρετε, προέρχεται από το Στεφανάκης του Αντωνάκης, γιατί ο Στεφανάκης είναι ο γνωστός ψεύτης. Ο Αντωνάκης λοιπόν, να ξέρετε, ότι πουλάει έναν πρόλογο και ότι το παίζει ήρωας, ενώ στην πραγματικότητα είναι κομμάτι του συστήματος. Ποιον θα βάλει μπροστά στο κόμμα? Ποιονα? Έναν καθηγητάκο που έχει καταντήσει έρμεό του? Έναν καθηγητάκο ο οποίος έχει πέσει στα γόνατα και όλη μέρα το λιβανίζει και λέει ότι είναι θεός ο Σαμαράς, μπας και του δώσει την καρέκλα? Και μπορεί ο Έλληνας να βασιστεί σε έναν καθηγητάκο ο οποίος έχει αλλάξει την άποψή του και προσκυνάει και κάνει κολοτούμπες, μπας και πάρει τη δόξα, μπας και πάρει κανένα φράγκο? Άμα αυτός ο καθηγητάκος έχει προσκυνήσει τον άνθρωπο που έκανε περικοπές, τον άνθρωπο που έχει φέρει τον αντιρατσιστικό νόμο, τον άνθρωπο που άνοιξε τα σύνορα, τον άνθρωπο που υπέγραψε πρώτη φορά σαν υπουργός εξωτερικών το ότι τα Σκόπια ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία, σκεφτείτε στους δισεκατομμυριούχους τι θα κάνει και στους ολιγάρχες ο καθηγητάκος. Όχι κολοτούμπες, τριπλό σάλτο θα κάνει ο καθηγητάκος. Και αυτά σας τα λέω για να καταλάβετε ότι λίγοι έχουν ιδεολογία. Λίγοι πραγματικά αγωνίζονται δίπλα σας. Και λίγοι έχουν σκυλιάσει να λένε αλήθειες. Για να μην αρχίσουμε να τραβάμε μάσκες για το τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους. Κάτι κουμπάρι, κάτι φιλαράκια, κάτι ομοφιλόφιλοι μες στη Βουλή με ροζ γραβάτα που τα βράδια πηγαίνουν στα ξενοδοχεία και ανταλλάζουν απόψεις. Και πίνουν από το ίδιο μπουκαλάκι νερό. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για κάτι υπουργούς που την έχουν δει γόηδες και μοιράζουν αυτοκινητάκια σε κοπελίτσες που πεθαίνουν για φράγκα. Να μην αρχίσουμε να λέμε ποιοι τσουλάνε την κατηφόρα και ποιοι λειτουργούν σαν πέφτουλες κυριολεκτικά. Γιατί πέρα από πολιτικοί προδότες είναι και ξεφτυλισμένοι κάποιοι σαν άνθρωποι και σαν συμπεριφορά. Δεν μπορώ να ανεχθώ εγώ κανέναν να λέει όλες αυτές τις αρλούμπες του και να το παίζει σοβαρός, ενώ στην πραγματικότητα είναι ψυχανόμαλος. Για να μην αρχίσουμε να ξαναπιάνουμε το θέμα με τους μαστροπούς, με τους παιδοβιαστές και με όλα τα φιλαράκια τους. Έτσι. Για να μην αρχίσουμε να λέμε και για κάτι ζώνες και για κάτι γυναίκες νταγλάρια που έχουν βγάλει την πίστη σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Άστο που σου λέω! Δεν έχετε ιδέα! Δεν έχετε ιδέα το ότι υπάρχουν εκεί πέρα έξω πολιτικοί σαδιστές. Άλλοι κάνουν τα πάντα για τα φράγκα. Άλλοι κάνουν τα πάντα για να γίνουν διάσημοι. Και υπάρχουν και αυτοί οι ανώμαλοι, τραγικά ανώμαλοι τύποι, που μερικοί είναι για το κάγκελο μέσα και τους καλύπτουν οι εξουσιαστές γιατί τους έχουν πιασμένους από παντού. Μην ξεχνάτε την υπόθεση του Ζαχόπουλου, μην ξεχνάτε τα ροζ βιντεο, μην ξεχνάτε ποιοι έχουν τι και ποιοι φοβούνται. Επίσης υπάρχει ένα συγκεκριμένο site στο σκάνδαλο των υποκλοπών που έστελνε παντού μηνύματα. Ποιος μου λέει εμένα το ότι αυτοί που διαχειριζόντουσαν το Predator δεν ήταν σε συνεννόηση με αυτό το site και δεν χρησιμοποιούσαν αυτό το site? Δεν είναι τυχαίο το ότι ένα συγκεκριμένο site έστελνε, ήταν μέσα στο link στο οποίο παγίδευαν κόσμο? Για να μην αρχίσω να λέω για κάτι αντιδημάρχους, για κάτι δημάρχους, για κάτι προέδρους, για κάτι δημοτικούς συμβούλους, για κάτι περιφερειακούς κάτω εκεί στην Πελοπόννησο, που έχω κάτι μηνυματάκια που μου έχει στείλει ένα ανώνυμο email που παρακαλάει ο άλλος, παρακαλάει, λέει διψάω. Διψάω, λέει. Έχω εδώ πέρα ένα ανώνυμο email το οποίο μου έχει στείλει κάτι μηνυματάκια για έναν εκεί πέρα υπάλληλό μας που έχει μια θέση κάτω στην Πελοπόννησο, που έστελε μηνύματα σε ένα συγκεκριμένο προφίλ στο Instagram και έλεγε διψάω, Θέλω να βρεθούμε, του έλεγε. Διψάω. Για να μην σχολιάσω και τι άλλο έγραφε, γιατί είναι και μεσημέρι. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Μη πουλάτε τρέλα. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί οι οποίοι το παίζουν σοβαροί, δηλαδή να τον δεις αυτόν τον τύπο τώρα με γραβάτα, να το δεις ας πούμε με κουστούμάκι, να στο παίζει δήμαρχος, να στο παίζει αντιδήμαρχος, να στο παίζει ξέρω εγώ τι να στο παίζει, και στην τελική παράλληλα να βλέπεις λίγο αυτά τα μηνύματα και να λες, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτός με τη γραβάτα του και με το κουστούμι του που βγαίνει στα καναλάκια και μας το παίζει σοβαρός και μας το παίζει δήμαρχος και αντιδήμαρχος και πρόεδρος και βουλευτής και υπουργός και ό,τι άλλο. Να είναι τόσο διψασμένος. Τόσο διψασμένος. Να παρακαλάει στα μηνύματα. Να πάει ο άλλος μαζί του για καφέ. Θέλετε να τον κρεμίσω το μαξί μου τώρα, λέτε. Θέλετε. Κι ας πάω μέσα. Πόρε τι έχει να γίνει, δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Να απίστευτα αυτά που ζούμε. Να απίστευτα. Λοιπόν, βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα. Ναι, βάλε λίγο την Καριστιανού, τι έλεγε. Βάλε την λίγο και αυτήν. Αλλά βάλε την. Δεν πειράζει, τις έφυγαν και τα κλάματα, τις έφυγαν όλα.
1: Σε σχοκερδούς δράσεις των services και funds. Έλεγχος της σχοκερδούς δράσεις των services και funds. Και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Χειροκροτάει και τον εαυτό της.
1: Και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Και παράλληλα παίρνει εκεί σπιτάκι εργαζόμενου. Βρε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Βρε αλλιώς να είναι στο μικρόφωνο και αλλιώς να πούμε στα αφημί. Δεν είναι φοβερό? Άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Που μου έβγαινε και μου μιλούσε κιόλας με το στιθοσκόπιο στο λαιμό και έλεγε, εγώ είμαι γιατρός. Λοιπόν, έλα, βάλ το ηχητικό το άλλο. Θέλω λίγο εδώ πέρα γιατί ρέει χρήμα. Όχι, για το καλυμάρμαρο. Για τα 800 χιλιάρικα το ηχητικό, ναι. Ένα που καταγγέλει ένας πατέρας του μηχανοδηγού κάτι για μια ένταση που υπήρξε στα δικαστήρια και τι του έλεγε η Καριστιανού. Βάλε ρε, δώσε!
2: Δεύτερο, δεν μου λες, λέω, σε παρακαλώ. Ο κόσμος που κατέβηκε στα πεζοδρόμια, που κατέβηκε... Δεύτερο, δεν μου λες, λέω, σε παρακαλώ. Ο κόσμος που κατέβηκε στα πεζοδρόμια, που κατέβηκε στις πλατείες, που γεμίσανε πλατείες αυτό, κατέβηκε, της λέω, για το γιο μου, για την κόρη σου, για το γιο, δεν κατέβηκε για τις 57, λέω, οικογένειες. Λέει, και αυτό λέω που άκουσες. Δεν κατέβηκε για τις 57 οικογένειες. Τις ελευγίες, λέω, που κάνατε στο Παναθηναϊκό στάδιο, τα λεφτά αυτά. Πού είναι? Αϊ, παράτα μας, ρε, και εσύ, μου λέει, τώρα, μου λέει, τα λεφτά, λέει. Γιατί, ρε Μαρία, της λέω, δεν είναι μέρος όλης αυτής, λέω, της ιστορίας, τα λεφτά. Δεν είναι. Ήταν, λένε ότι ήταν κάπου 800. Αϊ, παράτα μας, μου λέει, να πούμε και εσύ, τα λεφτά, μου λέει. Και σκοτεινιέθηκε, δεν μου απάντησε. Δεύτερο, δεν μου λες, λέω, σε παρακαλώ. Ο κόσμος που κατέβηκε στα πεζοδρόμια, που κατέβηκε στις πλατείες, που γεμίσανε πλατείες αυτό, κατέβηκε, της λέω, για το γιο μου, για την κόρη σου, για το γιο, δεν κατέβηκε για τις 57, λέω, οικογένειες. Λέει, αυτό, λέω, που άκουσες. Δεν κατέβηκε για τις 57 οικογένειες. Τις ελευγίες, λέω, που κάνατε στο Παναθηναϊκό στάδιο, τα λεφτά αυτά. Πού είναι? Αϊ, παράτα μας, ρε, και εσύ, μου λέει, τώρα, μου λέει, τα λεφτά, λέει. Γιατί, ρε Μαρία, της λέω, δεν είναι μέρος όλης αυτής, λέω, της ιστορίας, τα λεφτά. Δεν είναι. Ήταν, λένε ότι ήταν κάπου 800. Αϊ, παράτα μας, μου λέει, να πούμε και εσύ, τα λεφτά, μου λέει.
0: Αϊ, παράτα μας το λέει τον άνθρωπο και εσύ τώρα με τα λεφτά. Τα λεφτά, που πήγαν τα λεφτά. Πού πήγαν τα λεφτά, εδώ τα λεφτά, εκεί τα λεφτά. Χάθηκαν 800 χιλιάρικα. Πού είναι τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά. Ωεό. Πού είναι τα λεφτά, ωεό. Λοιπόν, εδώ πέρα κάποιοι τώρα βγήκαν και μας είπανε, αναγκάσαμε αρχικά τον υπουργό, από ό,τι καταλαβαίνετε, τον Παπασταύρου. Πολύ σοβαρός ο Παπασταύρου. Παπασταύρου, ο οποίος ήταν σαμαρικός, τώρα όλη μέρα να πούμε είναι στην πρεσβεία, από ό,τι φαίνεται απ' έξω, και χορεύει κλακέτες. Ο Παπασταύρου, ο οποίος είχε κάνει κάτι πουρα, να πούμε, σε ένα πάρτι του Μαρινάκη, έφυγε από την κυβέρνηση και ξαναεπανήλθε. Παπασταύρου που πήγαινε κάτι βόλτες, να πούμε, εκεί πέρα στην κεντρική Ευρώπη. Έλα, τα ξέρουμε και τον Παπασταύρου. Βγήκε ο Παπασταύρου και τι λέει. Δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση να μπουν ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο. Δες βρε που φτάσαμε. Να βγαίνει ο υπουργός για να διαψεύσει το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει. Νιώσανε την ανάγκη να τοποθετηθούνε. Νιώσανε την ανάγκη και μετά από την... Από την δήλωση αυτή βγήκανε φυσικά όλοι οι δημοκράτες και λένε «Είδες, δεν υπήρχε τίποτα, φαντασίες είναι όλα, βρε, τι δικές μου φαντασίες είναι». Ο χάρτης της ΡΑΕ το έβγαλε. Δεν το έβγαλε ο Γρηγόρης αυτό για τις ανεμογεννήτριες. Ο χάρτης της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, βρε, άσχετη πολιτικά. Βρε παπαγάλοι όρθιοι που τρέχετε να χειροκροτήσετε ό,τι σας λένε οι πολιτικάντιδες, οι ψευταράδες. Δεν το λέει ο Γρηγόρης, ο χάρτης της ΡΑΕ το λέει, το καταλαβαίνετε. Και δεν έχουν καταργηθεί οι άδειες για τις ανεμογεννήτριες, βρε παπαγάλοι. Έχουν παγώσει απλά. Και είναι λογικό να είναι παγωμένοι, γιατί τώρα έχει δάση ολόκληρη εκεί πέρα, ολόκληρα εκεί πέρα. Και για τα λατομεία, προσωρινή αναστολή, δεν καταργήθηκαν. Αλλά ό,τι σας συμφέρει λέτε να πούμε στα χαϊβάνια που σας πιστεύουνε. Έτσι είναι δυστυχώς στην Ελλάδα. Βρήκατε ευκαιρία να πούμε και εσείς. Και ο άλλος, ο... άντε να μην το χαρακτηρίσει. Άντε να μην το χαρακτηρίσει. Εισαγγελέας υπάρχει όμως για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε 10 πράγματα. Γιατί όταν έβγαινα και έλεγα εγώ ότι οι κυβερνήσεις τα παίρνουνε. Όταν έβγαινα και έλεγα εγώ ότι γίνεται της μίζας. Όταν έβγαινα και έλεγα ότι υπάρχουν εταιρείες που κάνουν δωρεές για να μπορέσει να τους εξυπηρετήσει αυτό το σύστημα. Με λέγατε τρελό. Όταν έλεγα για τις μίζες, με λέγατε τρελό. Και βγήκε χθες ο Άδωνης, που τόσο πολύ αγαπάτε και θαυμάζετε, που είναι αποδεδειγμένα ψεύτης, και τι είπε. Και τι είπε. Λέει, δεν λέει αλήθεια, δεν με νοιάζει. Θα έπρεπε να έχει επέμβει εισαγγελέας. Βγαίνει υπουργός, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και λέει ότι ο Κοντονής, που ήταν υπουργός δικαιοσύνης, με το Τσίπρα πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και λέει ότι ο Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος ως υπουργός της μεταπολίτευσης ο Άδωνης. Και ρωτάω εγώ, δηλώνει ένας υπουργός στην τηλεόραση το ότι κάποιος υπουργός δικαιοσύνης πήρε μίζα λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες και δεν υπάρχει κάποιος από αυτή τη δικαστική εξουσία να καλέσει τον Άδωνη και να του πει έλα εδώ ρε Άδωνη. Δώσε μας τα στοιχεία. Αν υπάρχει αυτό που λες, πρέπει να πάει φυλακή ο Κοντονής. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας, κάποιος από τον Άριο Πάγο, να έχει τις κοχώνες που είναι υποχρέωσή τους. Είναι η δουλειά τους. Έχουν δώσει όρκο να καλέσει τον Άδωνη και να του πει φέρε τα στοιχεία, γιατί αυτό που λες είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν υπάρχει πιο σοβαρό πράγμα από αυτό που έχει πει αυτός. Αν υπουργός δικαιοσύνης πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες, μιλάμε για μίζα. Πήρε λεφτά, το λέει ο Άδωνης, δεν το λέω εγώ. Πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, αυτό λέει. Βάλε να τον ακούσουμε. Βάλε. Και πείτε μου εσείς αν θα έπρεπε η δικαστική εξουσία να καλέσει όλους αυτούς τους δήθεν πολιτικούς, που στην πραγματικότητα είναι πολιτική μιζαδόρη.
3: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψηφίσεις ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς θα λένε τέτοιο ποιος θα πω, ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να σφίξει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει η ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
4: Λέτε ότι χρηματίζει.
3: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτευμένος ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
5: Άρα η απάντησή σας στο περίπτωμα.
0: Ένα λεπτό. Δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης, λέει. Ακούστε εδώ τώρα. Ο Άδωνης μάλλον είχε κάνει σολάριουμ. Ψήθηκε και κάνει εγκεφαλικό κύτταρο. Γιατί τον βλέπω τώρα εδώ με τα ποτοξάκια, με τα μαλάκια που έχει βάλει. Δεν καταλαβαίνει τι λέει. Αλλά δεν τον κυνήγησε, λέει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή τι μας λες, ρε Άδωνη. Ότι ο Μητσοτάκης ανέχεται τη διαφθορά. Ότι ο Μητσοτάκης ενώ γνωρίζει δεν κλείνει στη φυλακή Μιζαδόρους. Αυτό λες. Αλλά του έκανε χάρη και δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Τι μας λες, ρε αδερφέ, δηλαδή. Ότι είναι στο χέρι του αν θα βάλει δεν θα βάλει κάποιο φυλακή. Ότι είναι στο χέρι του αν θα κυνηγήσει δεν θα κυνηγήσει κάποιον που πήρε λεφτά. Και μίζες. Αυτό λες. Άρα παραδέχεσαι ότι είναι και ο Μητσοτάκης διεφθαρμένος. Ότι και ο Μητσοτάκης δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Το παραδέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο και ο Παπαγγελόπουλος και ο Παπάς.
0: Για τους νεοδημοκράτες που έχουν καταδικαστεί, γιατί δεν λες κάτι, ρε Άδωνη.
5: Λοιπόν, τώρα.
4: Γιατί πήρε τα χρήματα.
3: Ξέρετε κάτι, επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω, λέει Άδωνη, δώσε το προσυνοργή, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα. Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με τον πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει εθνικές εκλογές. Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες.
0: Εδώ είμαστε. Εισαγγελέας ακούει. Στα δικαστήρια ξέρω ότι κάποιοι έχετε ανοιχτό το μικρό, το ραδιόφωνο Focus FM 103,6 και ακούτε. Το ίδιο και στο Μαξίμου. Το ίδιο και σε διάφορες υπηρεσίες κρατικές και στην αστυνομία και στο στρατό και παντού. Ορίστε, δήλωση υπουργού.
3: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες.
0: Ορίστε, καταγγελία υπουργού έχουμε στην τηλεόραση.
3: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες.
0: Θα έχουμε κάποια σύλληψη, θα έχουμε αυτοφορό, θα έχουμε τίποτα. Όχι, ε. Και ο άνθρωπος λέει γιόλας ότι το ήξερε ο Μητσοτάκης και του έκανε χάρη και δεν τον κυνήγησε. Τίποτα. Χαρταετό, ε. Δεν πειράζει, μωρέ. Αυτή είναι πολιτική, να πούμε. Έχουνε ασυλία. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Καθίστε εσείς να τρέχετε και να νομίζετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν σακούλες μαύρες για το σπίτι τους. Γεμάτες οι σακούλες οι μαύρες, ε, όχι άδειες, όπως παίρνεις εσύ για να πετάξεις τα σκουπίδια, γεμάτες. Την ίδια ώρα παίρνουν αρκετά λεφτά και για να περνάνε νομοσχέδια, για να περνάνε κάποιες αποφάσεις, για να μπορούν να ελέγχουν καταστάσεις, να χειραγωγούν κόσμο. Έχουν δημιουργήσει τεχνητή επιστημιστική κρίση. Γιατί θέλουν να φτωχοποιήσουν τον ελληνικό λαό και να μπορούν αυτοί να ελέγχουν νερό, ρεύμα και όλα τα κοινωνικά αγαθά. Γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας Μερκοσούρ, είναι οι ίδιοι νεοδημοκράτες μαζί με τη Λατινοπούλου, η οποία είναι κολλητή τους, που ψήφισαν υπέρ των μεταλλαγμένων. Μαζί τα ψηφίσανε αυτά. Είναι αυτό το παρεάκι λοιπόν που από ό,τι φαίνεται αλλιώς παρουσιάζεται και άλλα πράγματα εκπροσωπεί. Και εσείς, δυστυχώς, τρώτε τον πρόλογο αμάσιτο. Όταν έλεγα εγώ το ότι υπάρχει το HARP μαζί με κάποιους καλεσμένους εδώ στον αέρα, όταν λέγαμε εμείς εδώ πέρα το ότι διαμορφώνουνε και τροποποιούνε το καιρό, κοροϊδεύατε και λέγατε, έλα ρε, τι έργο έχεις δει, τι ταινία είναι αυτή, πού τα είδες πάλι αυτά και τι είναι αυτά που λες και πάει λέγοντας. Όταν έλεγα εγώ το ότι υπάρχει τροποποίηση καιρού, με βρίζατε και με λέγατε συνωμοσιολόγο και ψεκασμένο. Βγήκε στην τηλεόραση ένας καθηγητής και τους εξήγησε πως πάει το πράγμα και κατάπιαν τη μαστίχα που μασούσανε. επιβεβαιώθηκα για άλλη μια φορά ότι έλεγα την αλήθεια.
6: Βέβαια γίνεται, η μέθοδος τροποποίησης καιρού δεν είναι κάτι που έχει γίνει τώρα τελευταία. Εφαρμόζεται εδώ και τα τελευταία 50 χρόνια και μάλιστα μεγάλη επιτυχία. Βέβαια γίνεται, η μέθοδος τροποποίησης καιρού δεν είναι κάτι που έχει γίνει τώρα τελευταία. Εφαρμόζεται εδώ και τα τελευταία 50 χρόνια και μάλιστα μεγάλη επιτυχία.
7: Άρα σε όλο τον κόσμο. Κανονικά.
6: Κοιτάξτε να δείτε, κυρίως από ειδικά τροποποιημένα αεροπλάνα, πάλι με αεροπλάνα υπό την καθοδήγηση κάποιων μετεωρολογικών ραντάρ, μέσα σε καταιγίδες εισάγονται φυσίγγια του ιωδίου αργύρου.
7: Έχουν ξεκάσει δηλαδή τα σύννεφα.
6: Συνέχεια και μάλιστα στις συνέχειες.
4: Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό.
6: Γιατί και εγώ είμαι μετεωρολόγος, από μετεωρολόγος ξεκίνησα. Απλά έχω εξειδίκευση στον τομέα της τροποποίησης καιρού κτλ.
7: Τελευταία φορά που είχαμε ψεκασμό πότε ήτανε?
6: Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζεται, ναι, στην Ελλάδα είναι, γίνεται όταν υπάρχουν στο ραντάρ υπάρχουν κύτταρα καταιγίδων. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν 3-4 μέρες στη Βόρεια Ελλάδα.
7: Πριν 3-4 μέρες είχαμε ψεκασμό.
6: Αν θυμάμαι καλά.
4: Με ποιανού είναι η απόφαση, ενώ λαμβάνεται κάποια απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο, φαντάζομαι, από την κυβέρνηση, υπάρχει ενημέρωση των υπόλοιπων φορέων, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, ας πούμε, η διαδικασία ποια είναι που ακολουθείται, θέλω
7: σωστή,
4: να πω.
7: Γιατί...
6: Μάλιστα, ότι το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται από ένα οργανισμό, ο οποίος είναι εποπτευόμενος από το Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ονομάζεται, τον ΕΛΓΑ. Ο οποίος ΕΛΓΑ τι είναι? Ένας γεωργοασφαλιστικός οργανισμός, ασφαλίζει τους αγρότες, επειδή δεν υπάρχει η τεχνολογία αυτή στον ΕΛΓΑ καθώς και στο Υπουργείο Γεωργίας. Εφαρμόζεται το πρόγραμμα σε συνεργασία με μια ιδιωτική εταιρεία, τη Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών 3ΔΑΕ, η οποία παρέχει όλο τον εξοπλισμό.
7: Δύο μερικό ψεκασμό που έχουμε, ή ξέρετε τώρα στην δημοσιολογία, λέει μας ψεκάζουν ότι είναι κάτι άλλο, και πώς θα λέγαμε. Και οι γραμμές στο ένα αεροπλάνο.
6: Αυτό πήγα να σας πω.
7: Και όλα αυτά.
6: Τα chemtrails.
7: Θεωρούν ότι περνάνε πολλά αεροσκάφη και γίνονται πολλές γραμμές και λέει να μας ψεκάζουν.
6: Κοιτάξτε να δείτε.
7: Πραγματικά αυτό λέω. Μας ψεκάζουν. Συμπέρασμα, μας ψεκάζουν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Με τη βούλα.
8: Κανονικά.
0: Πού να καταλάβει ο Ποκοπίκος, ο τηλεπαρουσιαστής, αυτά που λέμε και αυτά που εξηγούμε? Μα δεν έχει ψαχτεί. Το μόνο που ξέρει είναι να λιβανίζει. Να λιβανίζει τα παιδάκια από το κομματικό σωλήνα και τα κόμματα και τις κυβερνήσεις και τους βουλευτές, τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς. Πού να κάτσει να σκεφτεί το τι παίζει και το τι κάνουν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές, αφού κάθε πρωί βάζει το χαρτογιακά και πάει να πει το πείμα. Δίκιο είχα για άλλη μια φορά και κανένας δεν θα το παραδεχθεί. Είναι αυτοί οι ίδιοι που λέγανε οι ψεκασμένοι. Γιατί το ψεκασμένοι από εκεί βγήκε. Το ότι λένε ότι μας ψεκάζουνε. Και τώρα που αποδεικνύεται τελικά ότι όντως μας ψεκάζουνε. Γαργάρα! Γαργάρα! Στο νοσοκομείο, λέει, πήγανε 40 μέλη της ΚΝΕ με γαστρεντερίτιδα. Γιατί? Γιατί πήγανε, λέει, βόλτα σε ένα βουνό με τις σημαίες τους, κάνανε πεζοπορία και ήπιανε νερό από το ποτάμι. Σαρπαντίνα τους έχει πάει, δηλαδή. Εκεί στην ΚΝΕ. Νερό από το ποτάμι ήπιατε. Τι είστε? Κατσίκια? Ναυάγια, ναυάγια. Την είδανε να πούμε survivor. Καλά, δεν πήρατε ένα μπουκαλάκι νερό? 40 άτομα με γαστρεντερίτιδα. Και ακόμα πιστεύετε δηλαδή ότι θα σώσει την Ελλάδα το ΚΚΕ? Ή είστε στο payroll? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά, να πιστεύει ότι η Ελλάδα θα σωθεί με τον Κουτσούμπα, με την Κανέλη, με τις παπαρίγες και με όλους αυτούς εκεί πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το πάρτι, το κόκκινο πάρτι? Μπορώ να καταλάβω. Αλήθεια. Δηλαδή τι θα κάνει ο Κουτσούμπας? Τι θα κάνει ο Κουτσούμπας, πείτε μου, πώς θα σώσει την Ελλάδα? Η Κανέλη πώς, από την Εχάλη μέσα στην πισίνα που είναι? Δεν μπορώ καθόλου. Άντε όλα τα άλλα. Από εδώ, από εκεί, τρώτε το σανό σας. Το ΚΚΕ, ρε φίλε, φτάνει. Φτάνει, βρε, φτάνει. Δεν πληρώνουν καν τους υπαλλήλους τους σε κάποιους τομείς. Φτάνει. μιλάνε για την εργατική τάξη και υποτίθεται υποστηρίζουν την εργατική τάξη και οι ίδιοι δεν πληρώνουν κάποιους υπαλλήλους τους. Δεν τα λέω εγώ, τα έλεγε ο Τζίμις ο Πανούσης. Ρε τι τρέλα. Πάμε λίγο και στο Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος της Βιανέξ. Και η Παναθηναϊκή, εσείς οι Παναθηναϊκοί εκεί κάτω στην Αθήνα, που βγάλατε πριν λίγο καιρό μια ανακοίνωση ότι θα κάνετε πόλεμο στη Νέα Δημοκρατία, η Θύρα 13 νομίζω, ενάντια στη Νέα Δημοκρατία, που είπε και αφού έτσι θέλετε έτσι θα γίνει και θα σας μαυρίσουμε και θα πάρουμε αγκαζέτες γιαγιάδες και θα πάμε στην κάλπη. Κάτι τέτοια βγάλατε στη φορά. Πώς κρίνετε ρε παιδιά εσείς τώρα δηλαδή το Γιαννακόπουλο, ο οποίος ανεβάζει φωτογραφίες αγκαλιά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς κρίνεται δηλαδή το Γιαννακόπουλο που έλεγε ότι αυτή η κυβέρνηση έδωσε την Ευρωλίγα στον Ολυμπιακό και κάτι τέτοιες τρέλες. Αγκαλιά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Γιαννακόπουλος. Τι λέτε δηλαδή, α μπράβο, μια χαρά. Είστε περήφανοι γι' αυτό. Εξηγήστε μου. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να συμπλέουν αυτά όλα. Άμα μπορείτε εσείς να μου εξηγήσετε, καλώς. Καλά για τις δημοσκοπήσεις, τι να σχολιάσω που μου λέτε σχολιάσεις τις δημοσκοπήσεις. Τι να σχολιάσω ρε αδερφιά για τις δημοσκοπήσεις. Ότι ο Μητσοτάκης έχει 30%, είστε σοβαροί. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά, ξεχάστε το. Βγάλτε το από το μυαλό σας. Εικονικά ποσοστά είναι όλα αυτά. Δεν υπάρχει αυτό που λένε. Βάλε λίγο ρε το τραγουδάκι για να μπαίνει λίγο σε mood ο Αυγερινός. Αφιερωμένος στο Θανάση Αυγερινό που δεν βγαίνει να μας πει την άποψή του για την Καριστιανού και τα φαντ και κρύβεται.
8: Εντάξει, παιδιά, θα συνεχίσουμε. Έχουμε και γέφυρα, περιμένετε. Πάμε τώρα, κουπλέ.
9: Εξαφανιστήκε και εγώ έχω καρφωμένο βλέμμα μου στην είσοδο.
8: Χωρίς
9: και να'ρθει περιμένω. Εξαφανιστήκε χωρίς να πει κουβέντα. Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά με μία διπλή κουέρτα που χει πάει το κρεβάτι.

0: πάει.
1: Ξανά, ξανά το τραγούδι για τον Αυγερινό να τα ακούσει. Μπας και εμφανιστεί να μας πει την άποψή του για τα φαντ και για τις αγορές της Χαριστιανού. Ξαναδώσ' το!
2: Εντάξει, παιδιά, θα συνεχίσει. Έχουμε και γέφυρα, περιμένετε. Πάμε τώρα, κουπλέ.
3: Εξαφανιστήκε και εγώ έχω καρφωμένο βλέμμα μου στην είσοδο.
2: Χωρίς
3: και να έρθει περιμένω. Εξαφανιστήκε χωρίς να πει κουβέντα. Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά με μία διπλή κουέρτα που χει πάει το κρεβάτι.

0: είναι! Πού είναι ο Αυγερινός?
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Χάθηκε ανταποκριτής που ήταν 20 χρόνια στη Μόσχα.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Μέχρι πριν λίγες μέρες ήταν εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα της Καριστιανού.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Έβγαινε στα κανάλια και δεν ήξερε ποιο είναι το πρόγραμμά τους και δεν ήξερε τι θα κάνουν με τους βασικούς μισθούς.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Τη μέρα που χάθηκε ίσως να φορούσε μια μπλούζα με τον Ντοστογεύσκι ή με τον Τρότσκι ή με τον Στάλιν.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Ίσως να κυκλοφορούσε και με μια σημαία της Ρωσίας, ίσως, και να έχει κάνει τατουάζ τον Λένιν.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Δεν βγαίνει πλέον στα κανάλια, δεν βγαίνει πλέον στα ραδιόφωνα, δεν βγαίνει πλέον πουθενά. Δεν λέει την άποψή του, δεν κάνει TikTok. Δεν ανεβάζει story. Δεν μας λέει την άποψή του για τις αγορές του κόμματος. Για τα λεφτά της συναυλίας. Για τα χαμένα παριστατικά. Και για την πρόεδρο Καριστιανού που αγοράζει σπίτια από εισπρακτικές.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Πού είναι ο Θανάσης Αυγερινός? Πού έχει πάει? Γιατί δεν απαντάει? Πριν κλείσω την πρώτη ώρα θέλω να σας πω κάτι για ένα πείραμα για το, στο οποίο υπήρξαν συγκεκριμένες αντιδράσεις. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η μεμαθημένη ανυμπορία, το οποίο είναι ένα μαζικό όπλο καταστροφής των λαών. Γιατί? Η εξουσία μας φέρεται σαν να είμαστε σκυλιά, ή τουλάχιστον σαν να είμαστε σκυλιά, όπως στο πείραμα του Σέλιγκμαν. Ποιο είναι το πείραμα του Σέλιγκμαν? Λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 60 υπήρχε ένας ψυχολόγος, ο Μάρτιν Σέλιγκμαν, ο οποίος διενήργησε το εξής πείραμα. Έβαλε μέσα σε ένα κλουβί ένα σκύλο στον οποίο κάνανε ηλεκτροσόκ και σε ένα διπλανό κλουβί έβαλε έναν άλλο σκύλο ο οποίος είχε τη δυνατότητα να διακόπτει αυτά τα ηλεκτροσόκ που πάθαινε ο διπλανός σκύλος με ένα μογλό. Εντάξει, αυτό κράτησε μια συγκεκριμένη ώρα και μετά πήραν αυτά τα δύο σκυλιά και τα τοποθέτησαν πάνω σε μια ηλεκτροφόρα επιφάνεια από την οποία μπορούσαν να ξεφύγουν φυσικά, έτσι. Αν πηδούσε ο σκύλος, έφευγε. Λοιπόν, ο σκύλος που μπορούσε να ελέγχει τα ηλεκτροσόκ και το μοχλό πήδηξε το εμπόδιο και έφυγε. Ενώ ο άλλος ο σκύλος, αντί για να αναζητήσει τη διαφυγή του, καθόταν εκεί πέρα και ανεχότανε την αντίξωη κατάσταση. Ξέρετε γιατί? Γιατί φοβότανε. Γιατί είχε εκπαιδευτεί στην ανυμπορία του. Καταλάβατε? Και έτσι είναι και οι λαοί. Εκπαιδευμένοι στην ανυμπορία τους. Γιατί φοβούνται να αντιδράσουν. Γιατί φοβούνται να πηδήξουν από αυτή την ηλεκτροφόρα επιφάνεια. Κάθεστε και τους ανέχεστε και επενδύουν στο φόβο σας. Μην τους πιστεύετε, είναι ψεύτες. Μπορούμε και έχουμε τη δύναμη για να τους τελειώσουμε, για να τους διώξουμε, για να τους εξαφανίσουμε. Αλλά δεν θα μιλήσω τώρα για φαραντούριδες και λοιπούς. Αυτή είναι εντάξει, έβαλαν και τη σύζυγο έβαλε μέσα. Μια χαρά. Ζάχαρη. Και ξέρετε τι άλλο κάνουν οι ευρωβουλευτές εκεί πάνω στις Βρυξέλλες? Ανταλλάζουνε ρουσφέτια. Πάει ας πούμε ο χύψη φαραντούρης, ο χύψη ευρωβουλευτής και λέει στον ανάλογο ας πούμε της Ισπανίας, βόλεψε τη γυναίκα μου και θα βολέψω και εγώ τη δικιά σου. Και μια χαρά. Ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Έτσι δεν είναι φαραντούρι? Υπάρχουν αυτά ή δεν υπάρχουν, Επίδομα αλλοδαπής λέει. 245.700 ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια στις Βρυξέλλες που θα είναι μαζί. Ο φαραντούρης και η γυναίκα του. Όχι άσχημα. Παίξτε και λίγο πιάνο τώρα για τα χάπατα και όλα καλά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα Στους 94 στην Πάτρα, ράδιο όραμα 101 και 7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Λουλουδάκη κατευθείαν από Κρήτη να μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια.

0: Τι τραγουδάκι να βάλουμε τώρα για κλείσιμο? Τι σηκώνει, λέτε, η φάση? Ε! Λέτε! Να βάλω κανένα από ζετέμ, από την Ανίτα Πάνια. Ταιριάζει νομίζω στο στυλ των πολιτικών. Ανίτα Πάνια, ζετέμ, δεν τα θυμάστε και να τα τραγουδάκια που βγάζανε? Η Τσίλα που τραγουδούσε Μαύρη, το πάρε πόδι της γυναίκας ποδοσφαιρίστριας. Δεν τα θυμάστε αυτά? Έλα μωρέ τώρα, με τρελαίνει. Να βάλουμε τη Μαλάμο που είχε ένα δόντι και έλεγε ότι τα λέει έξω τα δόντια. Ποιο θέλετε? Το ντου από παντού, ντου από παντού, από τη γυναίκα επανάσταση. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας, δεύτερη ώρα, δώσε, δώσε.
1: Γνωστικό.
0: Πώς δεν την κάνατε κι αυτή να υπουργό?
1: Γνώμη, αλλά...
0: αφού όποιον άνε βάζετε μέσα στη Βουλή.
1: Ένα λεπτό.

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίδειξη της αυξημένης αμυντικής τους ισχύος, οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα ενότητας κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Μεταξύ των πρώτων συμφωνιών περιλαμβάνονται συμβόλαια για νέα μη επανδρομένα αεροσκάφη, ένα αέριο ανεφοδιασμού και συστήματα εναέριας επιτήρησης με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Ο Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι οι σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες αντιδρόν τα επόμενα 5 χρόνια. Στις 3 το μεσημέρι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. «Πάω στην Άγκυρα για το χατήρι του Ερντογάν. Θα του φέρω ένα δώρο που θα τον κάνει πολύ χαρούμενο», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα οι New York Times αναφέρουν επικαλούμενοι 4 Αμερικανούς αξιωματούχους ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Η δουλειά της δικής μας κυβέρνησης είναι να λέμε στον κόσμο τι κάνουμε εμείς, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του και ερωτηθείς για το θέμα. Τα ζητήματα της οικονομίας εξακολουθούν να πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Χρειάζεται μία δέσμη μέτρων, την οποία δέσμη η κυβέρνηση δεν μπορεί να την πάρει, δεν θέλει να την πάρει, τονίζει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται εσχροκέρδεια. Το μόνο κοστολογημένο μέτρο που έχει είναι υπερφορολόγηση και εσχροκέρδεια. Το σχόλιο του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Στον πάγο παραμένουν τα τελευταία 2 χρόνια οι μισθοί στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ο μέσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός είναι στα 18.000 έναντι 39.808 ευρώ στην Ευρώπη. Για την υπόθεση των υποκλοπών ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καταλογίζοντας τον πρωθυπουργό ότι επιχειρείται συγκάλυψη. Άνοιξαν οι αιτήσεις για ενίσχυση κρατικής αρρωγής για τις πληγήσεις από τη μεγάλη φωτιά επιχειρήσεις στην Ανθούπολη Ωραιοκάστρου και στη Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισχυωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτερνωμός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε όσο λένε και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
11: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος.

αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος Νιού στη Ρόδο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Διονύση Λουλουδάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Κρήτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Λουλουδάκη?
1: Κόντρα στο σύστημα.
0: Έτσι πρέπει, έτσι.
1: Το σύστημα μας σε θέλει σκλάβους. Όταν δεν πας κόντρα, είσαι σκλάβος.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Δώστε μας λίγο εικόνα, τι ακριβώς συμβαίνει κάτω στην Κρήτη.
1: Εικόνα, έχουμε καινούργια γεγονότα εδώ στην Κρήτη. Το περιστατικό εκεί που έγινε, που υποτίθεται, έτσι είπανε λοιπόν εκεί οι συλλόγοι και καταδώσανε ένα βοσκό με το γιο του και τον πατέρα, που ο σύλλογος έλεγε ότι δημιουργούσαν προβλήματα, χθες ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου πήρε ένα κοφτάκι, μια πένσα, δεν ξέρω πώς τη λέτε, και άνοιγε τα πλέγματα του φράχτη τσιμάντας του βοσκού με απότερο αποτέλεσμα να βγουν να καταστρέψουν περιουσίες στα ζώα και να κάνουν εικασία μετά ότι είναι αδεσποτεία, να καλέσουν την αστυνομία, αυτός ήταν ο σκοπός, να κατασχεθούν τα ζώα και να πέσουν τα ανάλογα προστήματα. Για κακή του τύχη όμως, τον έπιασε η κάμερα. Σήμερα είναι στο αυτόφορο. Και επειδή σ' άκουσα λίγο τον Ιωαννίδη που λέει ότι πρέπει κάτι να ελέγξουμε τους μηχανισμούς αυτής της αρρώστιας της εξουσίας, το γεγονός που έχει βάλει δίνει το εύνασμα, παροτρύνει τους πολίτες να δημιουργούν πρόβλημα, όποιος είναι κακόβουλος, με το να λέει ότι βάζουμε προστήματα για να καταστρέψουμε παντελώς την κτηνοτροφία. Δεν έχει καταλάβει όμως ο κόσμος κάτι πολύ σοβαρό. Τα αρνιά και τα κρέατα δεν τα γεννούν τα σούπερ μάρκετ. Ένα αγώνα και μόχθο για να γίνει εκτροφή ζώου. Ή και καλλιέργεια, Γρηγόρη.
0: Ναι. Γενικά ο πρωτογενής τομέας είναι ένας δύσκολος κλάδος.
1: Είσαι εκτεθειμένος στα καιρικά φαινόμενα, πάνω απ' όλα. Είσαι εκτεθειμένος με ζωονόσους. Τώρα, έχουν φανταστεί οι άνθρωποι ότι μια ζωονόσος καταστρέφει, έχουν βγάλει μια απόφαση ότι σφαγιάζομαι ολόκληρο το κοπάδι, κόπους μια ζωή. Και πετώντας τους ψίχουλα 150 ευρώ, ενώ οι Βρυξέλλες δίνουν 500, συν 93 ευρώ άμεσο χαμένο εισόδημα, συν υποστήριξη. Αλλά αρκεί όμως το κράτος να ζητήξει βοήθεια και να πει έχω πρόβλημα εδώ. Αν θα το κάνει βέβαια θα του επιβάλλει εμβολίασε. Εδώ όλοι λένε ότι δεν υπάρχουν εμβόλια, αλλά η τράπεζα στις Βρυξέλλες εμβόλια έχει.
0: Άρα θα μπορούσαν να τα έχουν εμβολιάσει και να μην έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με όλους αυτούς τους θανάτους των εγωπροβάτων.
1: Ο Κλαβιανός, ο Ανδρέας Τινίατρος Πανεπιστημίου, δήλωσε, είπε δύο κουβέντες, βγήκε και είπε, έγραψε μια ανάρξη και συγκεκριμένα λέει ότι ξέρεις κάτι, μία ζωονόσος που είναι αερομεταφερόμενη μέχρι και 3 χιλιόμετρα, που μεταφέρεται με πουλιά, με ζουρίδες, ζαρκάδια, σκύλους, γατιά, με μηχανοκίνητα, ένας ιός που μένει 6 μήνες στο περιβάλλον ζωντανός, με άχερα πηχή, με τριφύλια που μας φέρουν εδώ στην Κρήτη, που σε ένα σημείο το μεταφέρουν σε όλη την Ελλάδα. Το μοναδικό που μπορεί να στέσει τείχος είναι το εμβόλιο. Κανένα άλλο μέσο. Αυτό το γελίο σταματάμε σε ένα σημείο, σε μια διασταύρωση του δρόμου και ψεκάζουμε, είναι για τους ανόητους να πούνε ότι κάτι κάνουν.

0: επιστημονική βάση δεν έχει όλο αυτό.
1: Άρα βλέπουμε ότι δεν θέλουν να προστατέψουν τους κτηνοτρόφους.
0: Και... Θα σας πάω σε άλλο ένα βήμα. Αν θέλανε να τους προστατέψουν, ο κανονισμός λέει μέσα σε 24 ώρες ή το αργότερο 48, θα έπρεπε να γίνεται καύση των ζώων. Αντιθέτως όμως δεν γινόταν καύση. Τα θάβανε, βάζανε νάιλο από κάτω, τα σκεπάζανε και μετά αναβλίζανε. Τι μου λέει εμένα αυτό? Ότι όποιο ζώο περνούσε από εκεί ήταν εστία μόλις, δηλαδή δημιουργούσανε εσκεμμένα εστίες μόλις για να πάνε

Μετά θα το σε λένε ότι έχει 30 μέρες ταξίδι. Τώρα είναι πιο φτηνά για τις σκλάβους. Εμάς πολύ η μάζα που λέει και ο άλλος, σιγά λέει να ασχοληθούμε με τη μάζα, τον όχλο. Να μην λέμε ονόματα και βγαίνει κάποιος υπουργός και το διαλαλεί. Επειδή θέλει η μάζα να πάμε στο δικαστήριο να δικαστούμε, πώς είμαστε πλειοψηφία. Πώς θα πάμε. Αποφασίζουμε. Αλλά από ό,τι άκουσα το άρθρο 86 το υπερπίδησε. Ο Βέση πήγε μετά από γεγονός που είδε ότι 72

0: άτομα βγήκαν εκεί στον Άριο Πάγο και ένα λόγο δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί να μην θένε να πάει η δική μας εισαγγελία στην Ευρώπη να πούμε να έχουν πενταετία και το σε δίνανε μόνο διετία. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εκτός ότι θένε να θάψουν όλα αυτά που έχουν κάνει, εγώ προσωπικά σαν Διονύσης δεν βλέπω άλλο λόγο.
1: Αλλά θεωρείτε ότι έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο και όλο αυτό το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί και από εκεί πέρα είδαμε το ότι υπήρξαν κάποιες διοικητικές εκκρεμότητες, υπήρξαν πολλά.
0: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να φτάσει στο σήμερα το δημιουργήσανε. Και πώς το δημιουργήσανε? Εγώ θυμάμαι τότε μετά από το 19 και αρχίσανε και βγαίνανε τα φερέφωνα της κυβέρνησης και στέλνανε έτσι... Όχι κομματόσυλλα, είναι κομματάρχες. Όλοι αυτοί δουλώνουν κομματάρχες. Και πιάνανε τους ανθρώπους και τους έλεγανε φτιάξετε, μεγαλώσετε τις κτηνοτροφικές δηλώσεις. Οι ίδιοι, δικός μας είναι και ο έλεγχος, δικός μας είναι και όλα. Φτιάξετε κτηνοτροφικές δηλώσεις. Πρόσεξε όμως τώρα εδώ να δεις που είναι το θέμα. Ενώ ο καθένας έκανε τη δουλειά του, δήλωνε 100-200 να πάρουμε λεφτά από την Ευρώπη και μόλις κάτω σκάνδαλο. Κανείς δεν ήξερε τίποτα και τους αφήνουν εκτεθειμένους. Μα ρε αδερφέ, εσείς μου λέγατε να βάλω τέτοιο, φτιάξε και του γείτονα, φτιάξε και την κόμενα, φτιάξε και, και της Πουτσής Μαρίας και στο τέλος μου λες για το άλλο θέμα. Τότε λοιπόν εγώ ας πούμε προσωπικά είχα 200 στρέμματα στο Ψιλωρίτη και πάω μία μέρα να κάνω ενεργοποίηση και μου λένε τα έχουμε κάνει δασικά. Τα χωράφια σου δεν περνούνε, η ανάλαβη περιφέρεια να σε βάλει χωράφια. Εμένα προσωπικά μου βάλε στην Καστοριζιά. Εγώ έχω ζώσει στην Καστοριζιά. Και το παράλογο ποιο είναι. Τώρα θέλει να δούνε αν βόσκω σε αυτά τα χωράφια που αυτοί μου βάλανε. Πρόσεξε. Εγώ άλλο αυτό βέβαια το σχάθηκα και έζησα την τροχή μου δήλωση εντελώς. Τα μετέφερα του γιου, του λέω γιο μου μπορείς να παλέψεις, εγώ δεν μπορώ. Έχει τα ζώα, μην παίρνεις επιδότηση να πούμε. Και αυτή τη στιγμή μας εκαλούν να γίνει λέει έλεγχος να δούνε αν είναι τα βοσκοτόπια μας όπως πρέπει και αν βόσκομαι. Εγώ από το Ηράκλειο της Κρήτης βόσκω στην Καστοριζιά.
1: Ναι, αυτό δεν το είχατε δει εσείς στα έγγραφα που σας είχαν παραδώσει.
0: Πώς, όταν σου λένε να λαμβάνει περιφέρεια, αυτή είναι το κράτος.
1: Δηλαδή θέλετε να εξηγήσετε το ότι στην ουσία... το ίδιο το κράτος δημιούργησε τον μπάχαλο.
0: Μπράβο. Αυτοί λοιπόν δημιουργήσαν τώρα το πρόβλημα και τώρα σου λένε έλα εδώ να σου πω ένα πολύ απλό. Πότε ξανά έγινε να πηγαίνει η αστυνομία για κτηνοτροφικές δηλώσεις για ελέγχους, να σπά πόρτες κτηνοτρόφων, πρόσεξε, και να τραβούν τα κανάλια και τι το κάνουν, να φοβερήσουν τις κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι είναι κτηνοτρόφοι. Γιατί δεν πάνε σιλιπούς που έχουν φτιάξει σαλοδαπούς κτηνοτροφικές δηλώσεις οι ίδιοι εκεί της κυβέρνησης. Το γνωρίζουν πολύ καλά. Δεν είδα εγώ όμως να πούμε σε κανένα βίντεο να παίξει σε κανένα κανάλι ότι τόσες χιλιάδες σαλοδαπή το σε δίνουν επιδότηση. Αυτή το σφιδόκανε.
1: Αλλοδαπή, ως ένα λεπτό κύριε Λουδάκη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν λέτε αλλοδαπή, τι εννοείτε?
0: Αυτή εννοώ, αυτή που δίνουν, δεν ξέρω τι επιδοτήσεις που κάνουν στα τέτοια, στα...
1: Σε συγκεκριμένους αλλοδαπούς, δηλαδή δίνουν σε συγκεκριμένους αλλοδαπούς, υπάρχει περίπτωση και σε αυτούς εδώ πέρα που δίνουν άσυλο, ας πούμε κάποιους ανθρώπους να δίνουν επιδοτήσεις.
0: Που δεν έχουν ούτε ένα ζώο.
1: Δεν έχουν ούτε ένα ζώο και παίρνουν κάποια αλλοδαπή επιδοτήσεις. Μήπως είναι άτομα συγκεκριμένα και υπάρχει γύρισμα χρημάτων, είναι κόλπο.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω πάντως ότι παίρνουν. Τώρα πώς το κάνανε, δεν γνωρίζω, δεν ασχολούμαι. Ότι παίρνουν όμως γιατί αυτά υπάρχουν έγγραφα να πούμε. Ναι. Με χιλιάδες αλλοδαπούς που δεν έχουνε. Που δηλώνουν ότι μένουν στο Ηράκλειο, ότι μένουν σε ένα χωριό. Ζώα δεν έχουνε. Δεν έχουνε ούτε στάβλο ούτε τίποτα. Σε ψηλούς πάνε και κάνουν έλεγχο. Αυτό λοιπόν εμένα στοχοποιήσανε το κτηνοτρόφο καθαρά για να τον ετελειώσουν το κτηνοτρόφο. Όταν ένας κλάδος βάλεται από παντού, η κοινωνία αυτή τη στιγμή ακούει ο ΠΚΠ και φαντάζεται ότι ο ένας κτηνοτρόφος είναι τρομοκράτης, ότι ένας κτηνοτρόφος έχει καταχραστεί το χρήμα του δημοσίου, πράγμα το οποίο το αντιλαμβάνεσαι δεν συμβαίνει. Και ας πούμε εδώ που είχανε και φτιάχνουνε χιλιάδες άτομα να πούμε, πώς το λένε, κτηνοτροφικές δηλώσεις, πέραν ο ένας πέντε, ο άλλος 10 χιλιάρικα να πούμε και δεν ξέρω και εγώ τι, σε σχέση με αυτά που παίρνανε οι γραβατάκηδες που ακούσουν εκατομμύρια, εκατομμύρια, δεν είχαν καμία σχέση, δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν το αρνί από το ρύφι, από το κατσίκι, για να το πω. Δεν ξέρουν να το ξεχωρίσουν. Κι όμως παίρνανε επιδοτήσεις. Μα εδώ είδα κάποιους δημοσιογράφους, ενώ παίζανε κάποια άτομα συγκεκριμένα όλα τα κανάλια της Ελλάδος, ότι είχαν εποφεληθεί κάποια εκατομμύρια στον ΠΤΠΕ, εμείς αυτοί το αναμεταδώσανε. Βλέπω τώρα και έρχονται εδώ το φίλο του Κυριακάκη. Του ήρθε δικογραφία γιατί λέει την κουβέντια σε μια κυρία εκεί που είχε κάποια θέματα. Που δίνουν και αυτοί 1000 γελάδια, αλλά γελάδια δεν είχε.
1: Ωραία, εγώ να θέσω έτσι μια άλλη οπτική γωνία, γιατί βλέπω και τα εκλογικά αποτελέσματα συχνά πυκνά στην Κρήτη και δεν μπορώ να μην εκφράσω το ότι πολλές φορές αλλάζουν άποψη εκεί πέρα κάτω κάποιοι ψηφοφόροι. Ίσως εδώ πέρα με το σκάνδαλο το ΠΚΠ να είχαμε, κύριε Λουλουδάκη, μια εξαγορά ψηφοφόρων, γιατί γνωρίζω ότι στα γραφεία ΚΙΔ υπήρχαν και κάποια συγκεκριμένα πλαστά αφημί τα οποία περνούσαν έτσι, και υπήρχαν και κάποια ρουσφέτια, υπήρχαν και κάποια τηλέφωνα τα οποία έχουν βγει στη φόρα που λέγανε έλα το δικό μου πέρνα τον, δώσ' του επιδότηση και πάει λέγοντας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπήρξε και εξαγορά ψηφοφόρων. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό που λέω?
0: Καθαρά έγινε μπλε η Κρήτη με αυτό το σχέδιο. Γιατί όταν δίνεις σε μια οικογένεια επιδότηση, μετά είναι υπόχρεη. Δίνεις σε ένα άτομο και είναι υπόχρεη 10 ψηφοφόροι.
1: Ναι. Σε αυτό θα έπρεπε να παρέμβει το εκλογοδικείο φυσικά, αλλά δεν το κάνει.
0: Η Κρήτη μπλε, καλά. Με αυτόν τον τρόπο έγινε η Κρήτη μπλε.
1: Δεν σας ακούω καθαρά, κύριε Λουδάκη, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο.
0: Μπορείτε. Εγώ λοιπόν θα σου πω κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά, επειδή θέλα. Τα κοινιά δεν μέσα, δεν τα πήρα αυτή τη φορά. Ναι.
1: Μιλάει παράλληλα και με το γύρο εκεί πέρα. Τα σκοινιά, τα πήρες τα σκοινιά.
0: Δώσ' μου μισό λεπτό, έφανε, έφανε.
1: Ναι, δεν πειράζει, όλα καλά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο οπτικές γωνίες. Απ' τη μία υπάρχουν αυτά εδώ πέρα τα λάθη που γίνανε στο σύστημα, από ό,τι μας λέει ο κύριος Λουδάκης. Απ' την άλλη μεριά, εδώ πέρα, όπως βλέπουμε εμείς το εκλογικό αποτέλεσμα, εκεί που ψηφίζανε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια, μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ άρχισαν να ψηφίζουν όλη η Νέα Δημοκρατία. Εξαγορά ψηφοφόρων. Και το εκλογοδικείο δεν έκανε τίποτα το εκλογοδικείο.
0: Θα σου κάνω ένα βίντεο με 100.000 άτομα. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ σε έναν δρόμο του Ηρακλείου και θα στείλω 100 και θα σε ρωτήσω και 100. Πόσοι πιστεύεις ότι θα δηλώσουν ότι ψηφίζουν Κυριάκο?
1: Από τους 100?
0: Ναι.
1: Στις εκλογές του 2023?
0: Τώρα, πού θα ψηφίσουν, που έχουν πρόθεση ψήφου?
1: Από τους 100 εγώ λέω θα ψηφίσουν οι 20.
0: Εγώ σου λέω θα δηλώσουν ανοιχτά και φθαρσώς, και αυτοί που είναι να το ψηφίσουν δεν θα το δηλώσουν, γιατί ντρέπονται να το δηλώσουν. Εγώ σου λέω θα δηλώσουν 5-6 που είναι σκληροπυρηνικοί. Οι υπόλοιποι δεν θα το δηλώσουν. Αυτά είναι πραγματικά, παιδιά. Εγώ προσωπικά δεν έχω βρει το τελευταίο τρίμηνο, όλοι μου λένε ήμουνα πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πρώην στέλεχος. Όλοι πρώην. Πρώην ψηφοφόρος. Κανείς νυν.
1: Ναι, αλλά τώρα σε προεκλογική περίοδο ξέρετε πώς λειτουργούν, κύριε Λουλουδάκη. Πριν τις εκλογές μοιράζουν το χρήμα. Άμα δηλαδή, ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε. Αν πριν τις εκλογές τους δώσουν τα λεφτά που δικαιούνται οι άνθρωποι, δεν τους κάνουν χάρη, πόσοι θα ξαναψηφίσουν?
0: Μα γι' αυτό τρέχουν τόσο καιρό στην πείνα.
1: Ε, βέβαια, περιμένουν την προεκλογική περίοδο. Αλλά πόσοι θα πούνε εντάξει, αφού μας τα βάλαν, θα τους ξαναψηφίσουμε?
0: Πίστεψέ με, ούτε η μισή από αυτούς τους ψηφίζανε. Θα τα πάρουν τα λεφτά, θα πούνε ευχαριστώ πολύ, αλλά όλοι ακούγονται. Εγώ που γνωρίζω στελέχη χρόνια. Λένε στελέχη, μεγάλα στελέχη, κομματικά στελέχη. Λένε αυτοί το χάσανε. Ούτε πόρτες αφήκανε, ούτε πόμολα, δεν αφήκανε τίποτα. Το έχουν διαλύσει. Έχουν πάρει χαμπάρι με το πρωτογενή τομέα ότι τον τελειώνει. Το βλέπει ο κόσμος.
1: Τέλειωσαν, όχι τον τελειώνει.
0: Ο κόσμος, εάν δεν συσπηρωθεί και να υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα, λεφτά θα έχει, αν θα έχει όσοι έχουν, αγαθά δεν θα βρίσκει να τρώει. Α, εδώ στείλαν, είδα προχθές, ότι έχουν αρχίσει και μοιράζουν όποιος βάλει, λέει, ντομάτα με τη δικαιολογία και το πρόσχημα έλλειψης νερού, όποιος βάλει ντομάτα, ας πούμε βάλει δύο ντομάτες στον κήπο για να τρώσει δύο πιπεριές, που το συνηθίζουν, ρε παιδί, στα χωριά και το κάνουν, 3.000 πρόσχημα.
1: Εντάξει, ας έρθουν να βγάλουν τις ντομάτες τώρα για αυτοί. Αν είναι δυνατόν. Μία με τις κότες, μία με τις ντομάτες, όλα τους ενοχλούν. Απλά θέλω να συζητήσουμε και ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό, κύριε Λουλουδάκη, διότι υπάρχει και αντικατάσταση πληθυσμού και βλέπω ότι και στην Κρήτη σταδιακά, στην υπόλοιπη Ελλάδα, το ζούμε ενεργά. Στην Κρήτη έρχονται και εκεί να φτιάξουν μια δομή για παράνομους μετανάστες. Δηλαδή, σιγά-σιγά κι εσείς θα νιώσετε στο πετσί σας όλο αυτό που ονομάζεται παράνομη μετανάστευση.
0: Λοιπόν, δεν είναι παράνομοι, δεν είναι μετανάστες πρώτον. Λοιπόν, έρχονται, μπορούν άνετα από τη Λιβύη που μπαίνουν στα καραβάκια και τις φέρνουν ανοιχτά εδώ τις Κρήτη, στα μεγάλα, και μετά τους δίνουν, μολένουν τις βάρκες και τις στέλνουν. Δεν γίνεται αυτό το βαρκάκι να έρθει. Όλοι το γνωρίζουν, δεν θέλουν να τη σταματήσουν τη ροή, δεν θέλουν να τη σταματήσουν. Και το θέμα ποιο είναι, ότι αν δεν μπει και να τον επαραλάβει ΜΚΟ, χαλά το παιχνίδι του χρήματος, γιατί ακούω ότι 22.000 λέει ο κάθε μετανάστης που διαχειρίζονται, παίρνουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα μπορούσαν όλοι αυτοί να έρθουν νόμιμα με το αεροπλάνο, αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι αν θα έρθουν νόμιμα δεν θα πάρουν 400 ευρώ επίδομα. Δεν θα πάρουν η ΜΚΟ, δεν θα πάρει το σύστημα.
1: Ναι.
0: Άρα είναι στημένο, ασχέτως πως κραυγάζουν. Τώρα άκουσα ότι εκεί στην Ευρώπη λέει, προχθές ψηφίσανε ότι το αλλάζουν και ότι όποιος λέει είναι παράνομα θα μπαίνει στο αεροπλάνο και θα γυρίζει.
1: Καλά, αυτό το λένε χρόνια. Το θέμα είναι άλλο. Αυτό που εξηγείτε το γνωρίζουμε ότι είναι στημένο σύστημα με τις ΜΚΟ και με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο χτίζουν μια δομή. Οι Κρητικοί θα αποδεχθούν να γεμίσει και η Κρήτη με τέτοιους.
0: Λοιπόν, πρώτον, η δομή δεν τηρεί προϋποθέσεις να μείνουν. Εγώ το σε λέω ότι στην Κρήτη είμαστε φιλόξενοι και ότι θα πρέπει, εφόσον είναι προσωρινά φιλοξενούμενοι, έχει όρο αυτό. Είναι προσωρινά φιλοξενούμενοι. Αυτό αυτή την ορολογία δεν έχει τη δομή. Εδώ λοιπόν τουρισμό δεν έχει. Μπορούν άνετα να ενοικιάσουν και να πληρώσουν ξενοδοχεία, να ζουν κάτω από ανθρώπινες καταστάσεις προσωρινά και μετά να πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Άρα η δομή δεν είναι προσωρινή για το λαό που ακούει. Είναι θα σε βάζουμε εδώ και μετά από ένα διάστημα σε φετοπτυρό. Εγώ σου το πω διαφορετικά. Πώς υγειονομικά ελέγχονται αυτοί?
1: Όχι. Κάρτα υγείας δεν έχουν σίγουρα.
0: Άρα είναι κινητές μπόμπες όλοι.
1: Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει κάποια ροφή. Ναι, βέβαια.
0: Αυτό και μόνο έπρεπε να ενισχύει όλο το λαό, όλο τον πληθυσμό. Έρχεται ο άλλος δίπλος και δεν ξέρει τι κουβαλάει.
1: Δεν έχει ελεγχθεί, ναι.
0: Υγειονομικές μπόμπες για μένα.
1: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εγώ γνωρίζω, υπάρχουν οι άνθρωποι Αλβανοί εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι οποίοι, εγώ έχω γνωστό Αλβανός, ο οποίος ήταν στο σχολείο μαζί μου, συμμαθητής μου, 20 χρόνια στην Ελλάδα, κύριε Λουλουδάκη, δεν έβγαλε χαρτιά ακόμα. Και έρχεται, ο Πακιστανός και μέσα σε 2 χρόνια του έχουν δώσει χαρτιά. Μήπως λοιπόν έχουν συνεννοηθεί με την πακιστανική κοινότητα, κύριε Λουλουδάκη, μήπως έχουν συνεννοηθεί με την πακιστανική κοινότητα και όλοι αυτοί πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία?
0: Βέβαια. Καθαρά. Αφού εγώ που είμαι στην εξουσία σου φτιάχνω τα χαρτιά και θα σε κρατήσω, γιατί σε φοβερίζω και από την άλλη μεριά ότι αν θα βγουν οι άλλοι θα σε διώξουν, εσύ ποιο θα ψήφιζες, Γρηγόρη?
1: Άρα στην ουσία φέρνουν ψηφοφόρους.
0: Καθαρούς ψηφοφόρους. Και να πάρει χαμπάρι και ο ελληνικός λαός ότι εκμεταλλεύονται αυτούς που δεν πάνε να ψηφίσουν προς όφελός τους. Στις εκλογές πρέπει να πάει και η Κουτσή Μαρία. Πώς οι συστρατευμένοι του συστήματος σηκώνουν και τον ανάπηρο και το μελοθάνατο? Βρε, δεν πάνε να ποθαίνει. Θα τον επάνε εκεί ξεψυχώντας. Εάν έχει ποθάνει θα του κρατούν τη χέρα να ρίξει την ψήφο. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, που την τελευταία στιγμή αντιδρούνε ενώ δεν θέλουν να ψηφίσουν το συγκεκριμένο κόμμα και δεν πάνε να το καταψηφίσουν και λένε θα κάτσω στον καναμπέ μου. Ρε εσύ αυτή τη στιγμή παίζεται το έργο, ποιοι θα αποφασίζουν για σένα τα επόμενα 4 χρόνια και εσύ δεν σκόνεσαι να πάνε να ψηφίσεις?
1: Δυστυχώς είναι μια αλήθεια αυτή, πάρα πολλοί απέχουν, αλλά θέλω να σας ρωτήσω και την άποψή σας για τις ιδιωτικοποιήσεις, γιατί μαθαίνω ότι ξεπουλήσανε το αεροδρόμιο τώρα εκεί κάτω στο Ηράκλειο.
0: Και το λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Και τι κάνουνε, είναι ένα μοτίβο για να το ακούν και ακροατές. Τι κάνουνε, αφήνουνε τα πάντα να σαπίσουν, αφήνουν τα πάντα να μείνουν καταστραμμένα για να έρθουν μετά και να πούνε ότι τα ξεπουλάμε για να τα αναλάβει κάποιος και να τα εξελίξει. Και γιατί δεν τα εξελίσσει το κράτος?
0: γιατί απλά θέλουν να τα ξεπουλήσουν. Το τραγικό είναι ότι τόσα χρόνια ξεπουλάνε και το χρέος ανεβαίνει.
1: Πού
0: εδώ λοιπόν θα δώσω δίκιο στο φίλο μου τον Βαρουφάκη, που είχε πει τότε επί Τσίπρα, τι είπε, ότι μέλλον θα δούμε μόνο άμα φύγουμε από το ευρώ. Και το, πώς το λένε, που είχαν κάνει το διπλωμοψήφισμα. Και ο λαός τότε έδωσε εντολή, καθαρή.
1: Ναι, και ο Τσίπρας έκανε κολοτούμπα. Και ο Τσίπρας έκανε κολοτούμπα.
0: Ήταν έτοιμοι να φύγουνε. Ποιοι θα κατεστρεφότανε? Όλη η Ευρώπη εκτός την Ελλάδα. Τώρα τι έγινε? Θυσιάσαμε την Ελλάδα για να σώσουμε την Ευρώπη. Και συνεχίζουμε να τη θυσιάζουμε. Γρηγόρη, τώρα μέχρι το 28-29 λέει έχουμε... δεν δίνουμε δόσεις. Μετά το 20... έχουμε κάνει και εσωτερικό μνημόνιο, αυτά τα ξέρεις εσύ, αλλά έτσι για να ακούει και ο κόσμος να πούμε. Μόλις αρχίσουν και πληρώνουν μετά τις εκλογές, φαντάσου ότι είναι τώρα πριν τις εκλογές, άκουγα το πρωί να πούμε μια κυρία, λέει ρε παιδιά, όλα μου τα εισοδήματα ήταν 14.000 το χρόνο. Εγώ έκανα περιορισμένες αγορές στα πάντα, μέχρι και τα cents, ίσα ίσα να τη βγάλω. 500 λέει, ευρώ πρόστιμο, επειδή δεν έκανε ηλεκτρονικές αγορές.
1: Τρελό. Το θέμα είναι ότι ο λαός τότε στο δημοψήφισμα ψήφισε ναι, ήθελε να πάμε στη δραχμή, αλλά ο Τσίπρας το
0: ήταν
1: έκανε
0: έτοιμος.
1: Όχι. Έκανε γιατί... κολοτούμπα ο Τσίπρας. Όπως φυσικά πρέπει να πούμε το ότι ένα μεγάλο πρόβλημα γενικά με το λαό είναι το ότι ο λαός θέλει άλλα πράγματα, κύριε Λουλουδάκη, και άλλα κάνουν αυτοί οι εξουσιαστές. Πλέον δεν είναι οι υπαλληλοί μας. Πλέον είναι οι εξουσιαστές που δεν μας ακούνε καν, δεν μας υπολογίζουν καν.
0: Όταν δίνεις όμως την ψήφο σου, δίνεις δελτή εντολή να σε εκπροσωπήσει βάσει αυτά που έχει βγάλει προγράμματος. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να πετύσει ο λαός να ποινικοποιηθεί το πρόγραμμα.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορείς εσύ να μου λες ότι θα με πας στη Σάμο για, πώς το λένε, για διακοπές και μετά να με πετάς στη Βαλκονέρα και μου λες κολύμπα, τώρα αλλιώς θα πνιγείς.
1: Σωστό.
0: Γιατί αυτό γίνονται.
1: Σωστό. Όποιος δεν τηρεί το πρόγραμμά του να τιμωρείται ή να τον διώχνουν κατευθείαν το ελληνικό κοινοβούλιο, να πέφτει. Συμφωνώ μαζί σας. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι και πολλοί για οικονομικά εγκλήματα και για άλλα εγκλήματα πρέπει να πάνε στη φυλακή. Δεν πάει κανένα στη φυλακή. Και μας λένε ότι κρύβονται πίσω από ένα άρθρο 86 όλοι αυτοί οι βουλευτές και οι υπουργοί. Κύριε Λουλουδάκη, πίσω από το άρθρο 86 δεν καλύπτει ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δεν καλύπτει εγκληματικές οργανώσεις. Άρα δεν τους καλύπτει μερικούς το άρθρο 86.
0: Γιατί τώρα δεν τους καλύπτει. Τώρα όταν το χρήμα είναι ευρωπαϊκό, δεν τους καλύπτει. Το γνωρίζουν. Δεν πήγε τυχαία, Γρηγόρη, η Κοβέση και ζήτησε. Ήθελε να δει πόσα άτομα στον Άριο Πάγο ήταν υπέρ του συστήματος. Ήταν συστημική με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Και να το πούμε τέτοιο. Όταν βλέπεις και δεν διορίζονται αυτοί οι δικαστοί αξιοκρατικά, απλά τις πιάνουν και τοποθετούν. Ρε Γρηγόρη, σε βάλω σε μια θέση τόσο απλό. Μετά δεν θα μου κάνεις τα θελήματά μου. Αυτό γίνεται. Όταν
1: ναι.
0: Λοιπόν είναι εξουσία, πρόσεξε. Παπάδες, τώρα πιάσαμε και τον παπά. Γιατί τους έδωσε το 5.000.
1: Oh,
0: το πίμνιο, το πίμνιο. Έχει το πίμνιο κάτω. Θα βγει λοιπόν εκεί δεσποτάρα να πούμε και να γίνει 2-3.005 που στα σπίτια τους είναι άλλες 15.020 και θα πει και θα βγάλει λόγο. Στηρίξτε τον γιατί αυτός μας διασφαλίζει. Αυτός ρε φίλε να πούμε σκλάβε που τον εβλέψει. Αυτός είναι του συστήματος. Εσύ πώς ακούς ένα? Δηλαδή εγώ πεινάω από κάτω και μου μιλάει ένας χορτάτος για αυτό. Όχι ρε φίλε. Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε εμείς οι δυο. Εγώ πεινώ και εσύ είσαι χορτάτος. Δεν γίνεται να έχουμε, όπως είχε πει και ένας μια φορά που ήταν, πώς το λένε, είχε εργοστάσιο και λέει, όταν εγώ λέει με τον υπάλληλό μου ψηφίζω με το ίδιο κόμμα, ένας από τους δυο μας είναι βλάκα.
1: Ναι,
0: εγώ λέει σίγουρα δεν είμαι βλάκα.
1: Σωστό. Να σας πω όμως και κάτι άλλο. Εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ στη Μακεδονία, στη Θράκη, όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες οι οποίοι συμμετείχαν στις πλεκτάνες, οι οποίοι κοροϊδεύσαν το λαό, τους έχουμε βγάλει στον τάκο. Δεν μπορούν να βγάλουν άχνα εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Δεν κυκλοφορούν καν. Ούτε λαϊκές βγαίνουν, ούτε στον κόσμο, ούτε χειραψίστε τίποτα. Εκεί κάτω στην Κρήτη, μου κάνει εντύπωση, πραγματικά στο λέω, κύριε Λουδάκη, που υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι όχι απλά σας έχουν κοροϊδέψει, σας έχουν εξαπατήσει και ακόμα κάποιοι τους ανέχονται.
0: Γρηγόρη, είναι ένα μικρό ποσοστό το οποίο είναι στρατευμένο, το οποίο έχει φάει λεφτά, έχουν φάει ποσά. Εγώ βλέπω τώρα και βγαίνει ο ένας πίσω από τον άλλο. έχουν φάει ποσά και δεν μιλούν, υποστηρίζουν. Π.χ. εδώ να πούμε, όταν εμείς κάναμε εδώ τις διαμαρτυρίες, δεν θέλω να πω το όνομά του, έβγαινε ένας μπροστά και καθοδηγούσε, κάτι δεν μούστρωνε. Εν τω μεταξύ εμένα με κοιτούσε ο συγκεκριμένος, επειδή κάνω και βιντεάκια, με κοιτούσε λίγο στραβά. Ήταν σαν να ήξερε ότι εγώ είχα κάτι μαντέψει, να πούμε. Και θυμάμαι συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο, που μπήκαμε στο αεροδρόμιο, λέμε τώρα εμείς εδώ, ναι, και μετά από λίγο, αλλά αποφασίσαμε, ξέρω εγώ, και άφησε λοιπόν όλους εμάς να μπούμε στη διαδικασία, να κάνουμε κατάληψη του αεροδρομίου, να εκτονωθεί με λίγα λόγια η κατάσταση, και μετά είχε συμφωνήσει στην πίσω μεριά, τον είχαμε εκεί υποτίθεται και πρώτη μούρη, και αποφάσισε και λέει πάμε τώρα να φύγουμε. Και μετά από λίγο καιρό μαθαίνουμε ότι κάποια εκατομμύρια είχε διαχειριστεί από επιδοτήσεις. Όχι χιλιάδες ευρώ, 5 και 10 χιλιάρια. Κάποια εκατομμύρια.
1: Τα συνδικάτα και... λοιπόν, οι συνδικαλιστές οι οποίοι...
0: Οι συνδικαλιστές.
1: Μπράβο, τα συνδικάτα τα οποία συνεννοούνται με την κυβέρνηση και σπάνε κάθε διαμαρτυρία και στην ουσία εξυπηρετούν και όλα αυτά που θέλουν αυτοί οι υπουργοί. Είναι πολύ χοντρό αυτό. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα όμως. Γιατί μαθαίνω για το κτηματολόγιο και εγώ πραγματικά αγαπάω την Κρήτη.
0: Πάμε τώρα στο κτηματολόγιο.
1: Το κτηματολόγιο.
0: Πρόσεξε να δεις η μεγάλη απάτη που το στοφώναζα τότε. Από την αρχή που αρχίζαμε την ιστορία. Το κτηματολόγιο μας εβάλανε. Εγώ π.χ. έχω 200 στρέμματα στα κόλλητα, στο ψιλορίτι από κάτω. Το οποίο ήταν του παππού μου, της μάνας μου και τέτοιοι. Όλοι λοιπόν ο καθένας ήξερε το κομμάτι του. Μας εβάζουν τότε με το δόλωμα της επιδότησης να παρνηθούμε να μην το δηλώσουμε και τώρα έρχονται και αφιβάλλουν για την ιδιοκτησία μας. Πρόσεξε, δεν μιλάμε για δάση. Μιλάμε για βοσκοτόπια, καθαρά. Βοσκοτόπια. Μας ευγάλανε με τόπο. Τώρα όμως αρχίζει, τώρα το πήρανε χαμπάρι τι γίνεται και έχει αρχίσει ο κόσμος και συστρατεύεται. Και δεν είναι μόνο αυτά. Μιλάμε τώρα για εκτάσεις που αγόραζε ο ένας από τον άλλο. Έτσι αγοράζανε, φίλε. Ο άλλος έχει συμβόλαιο να πούμε 50 χρονών. Που πουλούσε τότε σαν το βιός του που λέμε. Τα αρνιά του, το γάλα του, όλη τη χρονιά και πλέρωνε το γιτόνο. Και το έπαιρνε κομμάτι-κομμάτι. Γιατί είχε ο καθένας ένα κομμάτι. Και τώρα βγαίνει να πούμε παραλιακές εκτάσεις, ειδικά εδώ νότια της Κρήτης. Και λένε είναι δασικά. Και δεν μπορεί να το διαχειριστείς.
1: Άρα θα χάσετε τις αγροτολιβαδικές εκτάσεις.
0: Δεν νομίζω να τις χάσουμε, διότι ο κόσμος εδώ δεν θα το ανεχτεί. Αυτοί είναι όλοι καλοί, όση ώρα εδώ στην Κρήτη, να το πούμε και αυτό, επειδή πήραν τις εκλογές αυτό, μόλις το σεμολάρεις χρήμα, παλαμάκια, ζήτω και δεν ξέρω και εγώ τι. Όταν πάρουν χαμπάρι ότι το σε πιάνεις το ποπό, η συνταγή χαλά.
1: Μήπως είναι και αργά τότε όμως.
0: Έχουν ένα επαναστατικό χαρακτήρα εδώ.
1: Βέβαια, επαναστατικό χαρακτήρα έχουν, αλλά μήπως είναι αργά όταν συνειδητοποιούν το ότι τους έχουν κοροϊδεύσει. Γιατί καλός ή κακός τους κοροϊδεύουν στην προεκλογική περίοδο και τώρα ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Πρέπει να είναι προσεκτικοί. Μην ξανακάνουν το ίδιο λάθος.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα όμως οφείλουμε, έχουμε ιερά υποχρέωση όλοι εμείς που το παίρνουμε χαμπάρι να είμαστε στα κάγκελα για να ξεξυπνήσουν και οι υπόλοιποι από το λίθαργο. Γιατί όλα αυτά τα λεφτά που το σε δίνανε είναι το χαπάκι να είσαι σαν το μαστουρωμένο.
1: Ναι.
0: Κάτσε εκεί μη μιλάς, το παιχνίδι παίζεται.
1: Έτσι ακριβώς, για να μην αντιδράει ο κόσμος. Πάντως βλέπουμε ότι και στα εθνικά θέματα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και το ότι υπάρχουν... αρκετές ανακοινώσεις και είχαμε και ένα επεισόδιο σοβαρό στην Κάσο που είναι πολύ κοντά στην Κρήτη και το τουρκολιβικό μνημόνιο και γενικά οι Τούρκοι έχουν αποθρασινθεί και θέλουν λέει να πάρουν και τα 3/4 της Κρήτης, ότι τους ανήκει λέει.
0: Να έρθουνε, αλλά να έρθουνε έτοιμοι να πούμε και να στείλουνε στα 4. Λοιπόν, εδώ δεν βλέπεις πως τον ελέγχει τον υπουργό που είχανε, όχι τον ειδικό σύμβουλο στην άμυνα που τους κάνανε, τον επήρανε να πούμε οι Ρώσοι. Που έχουν, δεν με νοιάζει τώρα, έχουν πείσει, να πούμε και το λαό, ότι θα κερδίσει η Ουκρανία. Δηλαδή πόσο ανόητος μπορεί να είναι κάποιος να πιστεύει ότι ορισμένοι που ξέρουμε τι έγινε στην πλατεία Μεϊντάν του 2014 που κάνανε πραξικόπημα και πήραν την εξουσία ενώ ήταν φιλορωσικά η Ουκρανία, που ιστορικά τέλος πάντων η Ουκρανία ανήκει, να πούμε όλα τα χρόνια ανήκει στη Ρωσία. Και τώρα να πούμε Πες μου τον επεισόδιο που βγάλανε προχθές, να πούμε, τον γενικό σύμβουλο άμυνας που του κάνανε φάρσα.
1: Ο Ντόκος.
0: Ο Ντάκος.
1: Ντάκος, όχι Θάνος Ντόκος.
0: Ναι, Ντάκος. Εμείς ναι. Ντάκο λέμε κάποιο που είναι ξερό παξιμάδι, που δεν δουλεύει τίποτα εγκεφαλικά, και απλά τον εβάλουν σε μια θέση να υπογράφει, ξέρω εγώ, εκεί και να του δίνει και ένα μνιάτικο. Αυτός λοιπόν χωρίς καμιά δικλίδα να επεξεργαστεί με ποιους μιλάει, άρχισε και έλεγε και διάφορα. Και είπε και το περιβόητο, έχουμε εκλογές, μην ξαναγίνει αυτό το περιστατικό, να έχουμε πλιάρια ντρόουν στις ιστορίες. Άκουσα και το άλλο, το έβγαλε, η Εστία το έβγαλε. Ότι στείλανε μήνυμα του Ερντογάν μέσω αυτού που είναι στη Λιβύη, δεν θυμούμε πως τον λένε. Ξέρεις κάτι, ο Ερντογάν λέει να μην ανακοινώσει τη γαλάζια πατρίδα. Αυτά που θέλει τα νησιά, που θέλει τα τρία με τέταρτα της Κρήτης, να μην τα ανακοινώσει, λέει, μετά τις εκλογές, γιατί θα του κάνουν ζημιά.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, έχουν υπομονέψει όλα αυτά, τα έχουν προγραμματίσει και απλά θέλουν να εδραιωθούν για να τους κάνουν πλάτες για μόνο για αυτό το λόγο, ποιος είναι φίλο πατριώτης, μόνο για αυτό το λόγο. Ότι ξανοίγουν να ξεπουλήσουν τα νησιά στους Τούρκους, μόνο για αυτό το λόγο. Έπρεπε να αγωνιστεί κατά αυτή τη κυβέρνηση που έχει
1: αποφασίσει. Βέβαια, και τη Θράκη και, και τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και για την Κύπρο και για όλα. Ακούστε όμως, κύριε Λουλουδάκη, ένα λεπτό. Διότι καταλαβαίνω ότι είστε πατριώτης και ο πατριωτικός χώρος είναι τεράστιος και δυστυχώς ακόμα και οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και η κυβέρνηση πολεμάνε τον πατριωτικό χώρο. Ακούστε με, κύριε Λουλουδάκη. Εγώ, σαν ειδικοδυναμίτης που έχω υπηρετήσει στη Ρεντίνα, στη Δέλτα Μοίρα, γνωρίζω ότι κάτω υπήρχε η πρώτη μοίρα ληξιτουριστών στα Χανιά. Και βλέπω το ότι ο Δένδια σταδιακά τα έχει κλείσει όλα αυτά. Δηλαδή έχει υποβαθμίσει τις ένοπλες δυνάμεις. Και καλώς ή κακώς υπήρξε και ένα θέμα. Υπήρξε και ένα θέμα με τα όπλα στην Κρήτη. Και θεωρώ ότι θέλουν να αφοπλίσουν την Κρήτη, διότι όλη την άλλη Ελλάδα την έχουν αφοπλίσει. Την ίδια ώρα, κύριε Λουλουδάκη, μαθαίνουμε ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να περάσουν όπλα. Χθες πιάσανε προχθές Τούρκους οι οποίοι πήγαν να περάσουν 50 πιστόλια. Και ρωτάω εγώ. Ποιος μου λέει εμένα ότι μακροχρόνια μετά τις εκλογές, εφόσον ξαναπάρουν την εξουσία, δεν θα έχουμε κανένα θερμό επεισόδιο εντός της χώρας και θα μείνουμε σύξυλοι και δεν θα μπορούμε να υπερασπιστούμε τίποτα.
0: Να ξέρεις ότι η κυβέρνηση, όπως και οι Τούρκοι, γνωρίζουν ότι οι Κρητικοί οπλοφορούν. Και αυτό, να ξέρεις, τι φοβίζει, γιατί οι Τούρκοι, όπου πάνε, ιστορικά τουλάχιστον εγώ κάνα 10 χρόνια στον ελληνικό στρατό, αυτοί όπου πάνε καλλιεργούν το έδαφος. Και είναι νεκρό το έδαφος, όπως και τότε μπήκαν στην Κύπρο, να πούμε. Στην Κύπρο το σε λέγανε 3 μέρες, θες να έχεις καταλάβει, γυρίστε πίσω. Θες να έχεις καταλάβει, γυρίστε πίσω. Που εγώ είχα κουβεντιάσει με ένα καραβανά που λέγανε τότε, και ήταν τότε λοχεία, επί της Κύπρου, όταν υπηρετούσα. Και μου λέει ένα. Ένα πενιντάρι, μου λέει, να ήτανε. Στο σημείο που κάναμε την απόβαση, σκόλωνε όλους.
1: Ναι.
0: Το ανοίξανε με λίγα λόγια, κατεβάσανε το πατελόνι μεθοδικά, μου τις βγάλανε να πούμε μέρα. Πότε βγαίνει μέρα μεσημέρι φάλαγγα, πότε βγαίνει, να πάρα καταλάβει θέσεις μάης. Ποτέ.
1: Υπάρχει
0: και βγάλανε για να στερήσει η αεροπορία.
1: Υπάρχει και ο φάκελος της Κρήτης που δεν έχει ανοίξει ακόμα για να δούμε ποιοι ήταν οι προδότες και ποιοι παρέδωσαν την Κρήτη, διότι εγώ δεν θεωρώ ότι η Κρήτη έπεσε, την παρέδωσαν.
0: Η Κύπρος. Ο Πατακός, είχα την τιμή να τον εγνωρίσω προσωπικά. Λέει, ανοίξτε τον το φάκελο. Γιατί όταν είχε πάει, ήταν εδώ κοντά στο χωριό μου, έμενε στα Αγίες Παρασίες, εκεί τον εθάψαμε κιόλα. Είχε πει λοιπόν το περιβόητο, πήγε στη μάνα του να την δει και του λέει, παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό, γιατί λέει τότε ο Πατακός. Του λέει, τι έκανα ρε μάνα, πες μου τι έκανα. Που είχε δώσει διαταγή που στα χωράφια κατουρούσαν οι άνθρωποι και τα περισσότερα σπίτια, να πούμε, δεν είχαν και ρεύμα. Και λέει, το τελευταίο χωριό ρεύμα και το τελευταίο σπίτι, να πούμε, τουαλέτα. Και έδινε υποτιθέμενα δάνεια που δεν τα πληρώσαν ποτέ, που τα χάρισε και μετά. Και είχε και το λόγο που χάρισε τους αγρότες. Γιατί είχε πει πολλά, ξέρεις, έτσι να παρακινηθεί η οικονομία. Όταν είναι νεκρή μια αγορά, δεν παίρνεις φόρους, αλλά είναι νεκρή, δεν έχεις να εισπράξεις τίποτε. Και αυτός ήταν και ο λόγος που στα χάρισε.
1: Έτσι.
0: Έτσι λέει, αυτό το κακό ρε μάνα έκανα. Τι κακό έκανα.
1: Ναι.
0: Γιατί περάσανε στον κόσμο, έχουν περάσει, ότι πέθανε, δεν πέθανε. Αυτοί είχαν παραδώσει την εξουσία για να πάρει στη μεταβατική πολίτη δημοκρατικά να γίνει. Όλα αυτά που γίνανε και τότε με την Κύπρο, δεν την παρέδωσε ο τέτοιος. Απλά αδερφέ, για για να μην πω τώρα να πούμε για ορισμένους να μην ξεγυβεντίζονται για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, γιατί αυτό συνέβη ιστορικά τουλάχιστον πηγαίνει στα χώρα για κάποιους να πούμε και ηγετικά στελέχη.
1: Ναι.
0: Για να μην ξεγυβεντιστούνε, παραδώσανε μια χώρα να πούμε, παραδώσανε την Κύπρο.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων.
1: Μια τελευταία ερώτηση έχω να σας κάνω, γιατί έχουμε δύο λεπτά και θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά. Διότι εγώ είμαι της άποψης το ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει σκληρή τιμωρία. Ακούστε με, κύριε Λουδάκη. Τι πιστεύω. Δεν υπάρχει παραδειγματισμός. Γιατί όταν κάποιος τιμωρείται για κάτι που κάνει σκληρά, τότε ο άλλος φοβάται να κάνει κάτι παρόμοιο. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τιμωρία, δεν υπάρχει σκληρός παραδειγματισμός και γι' αυτό είναι όλοι ανεξέλεγκτοι. Συμφωνείτε? Πρέπει επιτέλους κάποιος να γίνει απόλυτος και όποιος δεν είναι σωστός, όποιος παρανομεί, όποιος κατακλέβει το λαό, να μπαίνει στη φυλακή και να μην ξαναβγαίνει, να μην ξαναδεί ήλιο.
0: Όσο καιρό υπάρχει διάκριση όσον αφορά την ποινή, αν είναι ο Διονύσης τον ετιμωρούμε τόσο για το ίδιο πράγμα. Αν είναι ο Γιάννης τόσο, αυτά θα διονύζονται. Πρέπει επιτέλους ο νόμος να είναι ακάθεκτος για όλους τους πολίτες.
1: Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Διονύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Τα φιλιά μου.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε. Καλά. Ακούσαμε τον κύριο Διονύση Λουλουδάκη από την Κρήτη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τώρα τρίτη ώρα με έναν άνθρωπο από την Κέρκυρα, ο οποίος τόσο καιρό έδινε μια μάχη κόντρα στις πυρκαγιές, πάνω στα παρατηρητήρια. Εθελοντικά και πλέον δεν τους θέλουνε. Δεν θέλουνε, λέει, να παρατηρούνε εθελοντικά αν υπάρχει φωτιά. Γιατί αυτοί τι κάνανε? Ανεβαίνανε πάνω σε κάποια κιόσκια που είχαν εκεί στην Κέρκυρα και με τα κιάλια τους, με τον εισοπλισμό τους, με τον ασύρματο, βλέπανε που έχει καπνό και ενημερώναν κατευθείαν την πυροσβεστική. Γιατί το σύστημα από μόνο του δεν μπορεί να καλύψει από ό,τι φαίνεται. Και το κάνανε αυτοί εθελοντικά. Και τώρα έρχεται αυτό το σύστημα και τους λέει ότι εσάς δεν σας θέλουμε. Δεν σας χρειαζόμαστε. Για ποιο λόγο το λέει αυτό? Θα ακούσουμε λοιπόν τρίτη ώρα τι έχει να μας πει ο κύριος αυτός, για να καταλάβουμε και τι σχέδια υπάρχουν στην Κέρκυρα και τι σχέδια υπάρχουν γενικά από τους καπιταλιστές στην πατρίδα μας. Για να βάζουν κάποιοι ίσως φωτιές ανενόχλητα, ήρεμα ρωτάω. Ήρεμα ρωτάω. Μιας και δεύτερη ώρα είχαμε τον κύριο Λουδάκη, θα βάλω ένα τραγούδι κρητικό από τον Βασίλη Σκουλά. Φοβερό τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων. Και σε λίγη ώρα ξανά κοντά σας, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Τραγουδάρα. Άστο. Κουμπάρε, άστο.

0: ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με θερμή επίσημη υποδοχή από τον Ταγίπ Ερντογάν έγινε δεκτός στην Άγκυρα πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο. Την ίδια ώρα οι New York Times αναφέρουν επικαλούμενοι 4 Αμερικανούς αξιωματούχους ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Δουλειά της δικής μας κυβέρνησης είναι να λέμε στον κόσμο τι κάνουμε εμείς, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του και ερωτηθείς για το θέμα. Εξοπλιστικές συμφωνίες στο μεταξύ αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίδειξη της αυξημένης αμυντικής τους ισχύος, οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα ενότητας κατά την έναρξη της Συνόδου. Μεταξύ των πρώτων συμφωνιών περιλαμβάνονται συμβόλαια για νέα μη επανδρομένα αεροσκάφη, εναέριου ανεφοδιασμού και συστήματα εναέριας επιτήρησης με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι οι σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες αντιδρών τα επόμενα 5 χρόνια. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, τα ζητήματα της οικονομίας κυρίως εξακολουθούν να πυροδοτούν την αντιπαράθεση. Χρειάζεται μια δέσμη μέτρων την οποία η κυβέρνηση δεν μπορεί να την πάρει, δεν θέλει να την πάρει, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται εσχροκέρδεια. Το μόνο κοστολογημένο μέτρο που έχει είναι υπερφορολόγηση και εσχροκέρδεια, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον πάγο παραμένουν τα δύο τελευταία χρόνια οι μισθοί στην χώρα μας, σύμφωνα με έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ο μέσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός είναι στα 18.000 έναντι 39.800 ευρώ στην Ευρώπη. Άνοιξαν οι αιτήσεις για την ενίσχυση της κρατικής αρρωγής για τις πληγήσεις από τη μεγάλη φωτιά επιχειρήσεις στην Ανθούπολη Ωραιοκάστρου και στη Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό, Θεσσαλονίκη και Κυλκής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά καλός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή, στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35, ενώ στην ισχυωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Τι έχω να πω για αυτούς. Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
12: του. Τη μέση οδό.
11: Ακριβώς.
12: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
11: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
13: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ποτέ λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
14: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
13: Ποια δημοκρατία
14: δεν υπάρχει.
13: Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Από πού και ως πού δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών. Πότε.
14: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
13: Όχι.
14: Στους πολιτικούς.
13: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει. Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
14: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
13: Α, θα ψηφίσω, αυτή τη φορά θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
14: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
13: Δεν πειράζει.
14: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
13: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
7: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιά στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
12: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
7: Τι να του πω.
12: Στα 67 του.
7: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

0: Εδώ είμαστε Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σπύρο Αλεξανδρή από την Άλμκε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά.
0: Κύριε Αλεξανδρή, εδώ διακρίνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την εθελοντική ομάδα, την οποία πλέον δεν τη θέλει από ό,τι φαίνεται το σύστημα να παρατηρεί τα βουνά και τις πυρκαγιές. Θέλετε να το πιάσουμε από την αρχή και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Εμείς είμαστε μια ομάδα αθλητική, δηλαδή, η οποία βλέπαμε κάποια κενά στο νησί μας για την πυρασφάλεια. Αποφασίσαμε λοιπόν να καλύψουμε αυτά τα κενά, αφού οι υπηρεσίες είναι λοιπές. Αυτό που κάναμε είναι καθαρά πυρασφάλεια. Δηλαδή ανεβαίνουμε στα βουνά της Κέρκυρας, κάνουμε παρατήρηση και όταν δούμε καπνό ειδοποιούμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν είμαστε θελοντές στα μήτρα της πολιτικής προστασίας. Είμαστε απλοί πολίτες που θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό το νησί που γεννηθήκαμε.
0: Ναι, αλλά όταν δεν πληρώνεστε για κάτι που κάνετε, το κάνετε εθελοντικά.
1: Εννοείται, δεν πληρωνόμαστε από πουθενά, δεν έχουμε πάρει εξοπλισμό από πουθενά και άλλα ασυρμάτους που συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Δεν έχουμε πάρει από πουθενά τίποτα. Μόνο ό,τι δωρές κάνει ο κόσμος που αναγνωρίζει το έργο μας.
0: Άρα δηλαδή, εθελοντική δράση, γι' αυτό σας ονόμασα εθελοντές, γιατί υπάρχει εθελοντική δράση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
0: Τι ακριβώς κάνατε εσείς σαν εθελοντές?
1: Παρατήρηση.

0: να προστατεύσουμε τον τόπο μας.
1: Ωραία.
0: Κάτι άλλο.
1: Ένα λεπτό, πριν πάμε στο κάτι άλλο. Εσείς στην ουσία πόσα χρόνια είστε παρατηρητές αυτών των πυρκαγιών και βοηθάτε με τη δική σας δράση?
0: 3 χρόνια άτυπα μας γνωρίζουν όλες οι υπηρεσίες του νησιού, μα όλες, και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια και η πυροσβεστική υπηρεσία. Κάθε χρόνο μιλάμε με τους διοικητές της πυροσβεστικής, μας καλεί στο γραφείο του να μας γνωρίσει ο διοικητής. Φέτος ο διοικητής μας είπε ότι είμαστε τα μάτια του. Κυριολεκτός αυτό που λέω. Παιδιά, είσαστε τα μάτια μου. Και όταν το ρώτησα, κύριε διοικητά, αν εμείς δεν υπάρχουμε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, δεν πήρα καμία απάντηση.
1: Είστε τα μάτια τους, αλλά από ό,τι φαίνεται πλέον δεν θέλουν να είστε τα μάτια. Και από πού και ως πού δεν θέλουν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι από μόνοι τους να κάθονται πάνω στα βουνά και να ενημερώνουν την πυροσβεστική? Μου ακούγεται πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ θετική αυτή η δράση.
0: Θα σας εξηγήσω. Είχα ζητήσει εγώ προσωπικά, σαν μέλος της Λέσχης, με έτοιμά μου σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επειδή η πυρασφάλεια που κάνουμε στα βουνά είναι να καθόμαστε στα βράχια με τα φίδια και στα περνάρια, ζήτησα αν μπορούν να μας φτιάξουν 2 απλά πυροφυλάκια, να είμαστε σε μια σκιά και καλυμμένοι. Εδώ και 2 μήνες λοιπόν δεν πήρα απάντηση παρά μόνο από το δασαρχείο, το οποίο μου έλεγε ότι αυτό το αίτημα θα το παραχωρήσουν στην πυροσβεστική υπηρεσία και αν κρίνει η πυροσβεστική υπηρεσία, βλέπουμε και κάνουμε. Δεν πήρα από αλλού καμία απάντηση. Πριν 3-4 μέρες τηλεφώνησα στην προϊσταμένη της υπηρεσίας της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να τη ρωτήσω τι γίνεται με τα αίτημά μου. Και η κυρία μου απάντησε θα σας πάρω τηλέφωνο. Της λέω πότε θα με πάρετε τηλέφωνο. Έχουν περάσει 2 μήνες. Και της είπα τη λέξη ότι αν μέχρι τη Δευτέρα δεν έχω μία απάντηση που είσαι στο αρμόδιο όργανο εσύ, αφού το δασαρχείο μου απάντησε, θα πάρει άλλη έκταση το θέμα. Και μου είπε τη λέξη, κύριε Σπύρο, απειλείτε την υπηρεσία. Εσείς αυτό το ακούτε σαν απειλή?
1: Όχι, το ότι πρέπει στην ουσία να δημιουργήσουν κάτι για να σας εξυπηρετήσουν. Χάρη τους κάνετε, δεν σας πληρώνουν, χάρη τους κάνετε. Κανονικά αυτοί θα έπρεπε να κάνουν τη δουλειά που κάνετε εσείς.
0: Ακριβώς τη δουλειά τους κάνουμε. Κάνουμε τη δουλειά του δασαρχείου, της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής. Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε τον τόπο μας. Και δεν θέλουμε να καεί ούτε ένα δέντρο, κυριολεκτός αυτό που λέω. Δεν θέλουμε να δούμε να χάνεται ο τόπος μας, γιατί κάποιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν. Αυτόματα λοιπόν η κυρία η συγκεκριμένη ήρθε σε μια συνεννόηση με κάποιους άλλους διοικητικούς και αποφάσισαν τη Δευτέρα, το Σάββατο, ενώ υπήρχε μεγάλη φωτιά στο βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας και δικά μας παιδιά ήταν με δικές τους υδροφόρες και έδιναν νερό στην πυροσβεστική και στην πολιτική προστασία του Βορρά, που είναι άψογοι εκεί πάνω, άψογοι κυριολεκτό, λειτουργούν πραγματικά. Την ίδια μέρα, το Σαββάτο το απόγευμα που ανεβήκαμε στο βουνό για πυρασφάλεια, είδαμε μπροστά μας ένα τζιπάκι του δασαρχείου με 2 δασικούς υπαλλήλους. Παιδιά, λέει, απαγορεύεται. Απαγορεύεται γιατί? Έχει βαθμό επικινδυνότητας 3 και επικαλέστηκαν την απόφαση του Περιφερειάρχη. Μα αν δεν ανεβούμε με βαθμό επικινδυνότητας, πότε θα ανεβούμε? Όταν είναι όλα καλά?
1: Γιατί όμως θεωρείτε ότι δεν σας επέτρεψαν να ανεβείτε?
0: Γιατί προφανώς ανοίξαμε μία κόντρα με το σύστημα. Συγκεκριμένοι διοικητικοί δεν μπορούν να πάρουν θέση και έβαλαν την υπογραφή τους, γιατί φοβούνται μην περάσουν ΕΔΕ από τις άλλες προϊσταμένες των άλλων υπηρεσιών. Βλέπε δασαρχείο, βλέπε πολιτική προστασία. Άτυπα είχαμε την επιβεβαίωση ότι από την περιφέρεια έχουν δώσει εντολή να μην μας ενοχλήσει κανείς. Έχουμε διακριτικά που ανεβαίνουμε στο βουνό, έτσι. Δεν πάμε με τα ρούχα της δουλειάς,

0: της Βόλτας που πάμε, έχουμε γυλαίκα που πάμε πάνω στο βουνό. Έχουμε διακριτικά. Επειδή λοιπόν 3 χρόνια αναγνωρίζουν όλο το έργο μας και βλέπουν ότι πραγματικά βοηθάμε, όταν ανοίξαμε αυτή την κόντρα δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Το μόνο που μπορούν να μας προσάψουν είναι ότι δεν είμαστε στα μητρά της πολιτικής προστασίας. Μα εθελοντισμός σημαίνει θέλω και κάνω κάτι από μόνος μου. Με ευθύνη δική μου. Είναι κακό να προστατεύσω τον τόπο που γεννήθηκα. Μου το απαγορεύει κανένα νομικό πλαίσιο.
1: Φυσικά και όχι.
0: Λοιπόν.
1: Και στην ουσία τι, επειδή ας πούμε νευρίασε μία υπάλληλος στο Δήμο, θα απαγορεύσουν σε όλους αυτούς τους εθελοντές να συνεισφέρουν. Πλάκα μας κάνουν.
0: Όχι, δεν κάνουμε καθόλου πλάκα. Και εμείς πώς το βρήκαμε αυτό. Υπάρχει ένα συντονιστικό κέντρο. Το αποφασίζουν όσοι διοικούν τον τόπο. Και τα διαβάσαμε και τα είδαμε. Δεν θέλω να δώσω.
1: Δηλαδή τόσο καιρό σας επέτρεπαν να ανεβείτε για να κάνετε τη δουλειά αυτή, ενώ τώρα δεν σας το επιτρέπουνε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και αυτό όλο γιατί υπήρξε ας πούμε μια αντιπαράθεση για αυτά τα κιόσκια με την υπάλληλο από το Δήμο.
0: Την προϊσταμένη συγκεκριμένα.
1: Την προϊσταμένη. Δηλαδή θεωρείτε και... ότι λειτουργήσαν εκδικητικά απέναντί σας.
0: Θεωρώ πως ναι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Θεωρώ ναι. Εμείς κάνουμε τη δουλειά των υπηρεσιών 3 χρόνια και φέτος 4 χρόνια. Δηλαδή, εκεί που έπρεπε η δασική υπηρεσία να έχει πυροφυλάκια στην Κέρκυρα και δασοφύλακες να επιτηρούν το νησί, δεν υπάρχει ούτε ένα πυροφυλάκιο επαδρωμένο. Ούτε ένα. Η πολιτική προστασία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, δεν θα πω ότι υπολειτουργεί, θα πω ότι δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή ένας παρατηρητής σε αυτά εδώ τα φυλάκια. Υπάρχουν όμως διορισμένα πρόσωπα.
0: Διορισμένα πρόσωπα στα γραφεία. Όχι στα βουνά της Κέρκυρας.
1: Δηλαδή τα γραφεία είναι γεμάτα και τα βουνά δεν έχουν προσωπικό.
0: Ακριβώς. Δεν έχουν ένα πυροφυλάκιο, κύριε Σερέτη. Ένα πυροφυλάκιο δεν έχουν. Δεν καλύπτουν ένα πυροφυλάκιο σε όλη την Κέρκυρα. Θέλετε να το καταλάβετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και σήμερα έκανα έτοιμα, η λέξη μας έκανε έτοιμα, να δούμε τελικά, να μας αποδείξουν πού υπάρχουν αυτά τα πυροφυλάκια. Μήπως είμαστε και τρελοί. Και ο αυτός σκοπός μας είναι να μην καεί το νησί μας. Δεν θέλουμε να ζήσουμε πράγματα που έχει ζήσει όλη η Ελλάδα. Δεν το επιτρέπουμε στη συνείδησή μας. Πού είναι το κακό?
1: Πώς κοιτάτε τώρα να αντιδράσετε σε όλο αυτό που συμβαίνει? Πώς θα κινηθείτε?
0: Εγώ θα σας μιλήσω για εμένα. Δεν ξέρω για την ομάδα τι θα αποφασίσει. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Εμένα στα 53 μου με προσβάλλανε σαν άνθρωπο. Μου προσβάλλανε να προστατέψω τον τόπο των γονιών μου, των παιδιών μου, τον τόπο που γεννήθηκα. Δηλαδή τι θα κάνω? Θα κάνω τη δουλειά τους και θα παίρνω να τους λέω, ξέρετε κάτι έπιασε φωτιά σε αυτό το σημείο? Όταν εγώ ο ίδιος προσπαθούσα και ήμουνα το δεξί χέρι της πυροσβεστικής. Εγώ μίλαγα με τον ίδιο τον διοικητή. Εγώ προσωπικά. Όπου χρειαζόταν να μιλήσουμε, εγώ πήγαινα μπροστά. Και μας βάζουνε τα φόβλακα, χωρίς να τα παίρνουμε από πουθενά. Δεν ζητήσαμε εξοπλισμό, δεν ζητήσαμε χρήματα. Με δικές μας βεζίνες, με τα μηχανάκια ανεβαίνουμε απάνω στα βουνά. Πού είναι το κακό? Πρέπει, δηλαδή αν είχα ένα μητρό, okay, θα πέρναγα και θα ήμουν εθελοντής. 3 χρόνια γιατί αναγνωρίζουν όλο αυτό που κάνουμε και μας το αποδέχτηκαν άτυπα. Δεν μας έδωσαν κανένα χαρτί ποτέ. Και αφού κάνουμε έργο, γιατί δεν κάνανε μια κατεξαίρεση, έγγραφη, ομολογία, ότι υπάρχουμε και έχουμε παράγει αυτό το έργο? Γιατί όλος ο κόσμος της Κέρκυρας μας αποδέχεται? Πού είναι το μεπτό που έχουμε κάνει δηλαδή? Που προστατεύουμε τον τόπο μας να μην καεί? Είναι δυνατόν να σου λέει ο διοικητής της, όχι ο τωρινός και ο περσινός, αντιπεριφερειάρχης διοικητής, ο περιφερειακός διοικητής, να σου λέει είσαστε το δεξί μου χέρι, γιατί δεν υπάρχουν δασοφύλακες, δεν υπάρχουν πυροφυλάκια, και από την άλλη να τρώμε τα φοβολακά. Είμαστε σοβαροί. Ελευθερία ή θάνατος, δεν λέει η σημαία μας. Αυτό δεν είναι το σύνθημά μας. Οι προγόνοι μας ζήσανε για να μας αποκλείουν να ζούμε στον τόπο μας και να φυλάσσουμε τον τόπο μας. Κάνω κάπου λάθος?
1: Όχι, και για, με ποιο δικαίωμα απαγορεύουν σε έναν Έλληνα πολίτη να συνεισφέρει σε κάτι?
0: Είναι ένα νομικό πλαίσιο που να μου λέει ότι εμένα του Έλληνα πολίτη μου απαγορεύει να προστατεύσω τον τόπο μου. Εκτός και αν δεν ξέρω καλά τους νόμους, γιατί δεν είμαι και νομικός.
1: Κοιτάξτε, άμα είστε σε μια περιοχή που υπάρχει πυρκαγιά και που θεωρεί η πυροσβεστική ότι κινδυνεύεται, να το καταλάβω. Αλλά το να είστε σε ένα παρατηρητήριο και να παρατηρείτε άμα υπάρξει φωτιά για να ενημερώσετε τις αρχές, δεν απαγορεύεται σε καμία περίπτωση.
0: Νόμους. Για εμάς απαγορεύτηκε. Γιατί έτσι γουστάρουν κάποιες προϊσταμένες.
1: Και ποια είναι αυτή η προϊστάμενη τώρα που θα μας κάνει κουμάντο αν θα πάμε ή δεν θα πάμε στο παρατηρητήριο? Δηλαδή, τι εξουσία μπορεί να έχει μια προϊστάμενη σε ένα Δήμο?
0: Έχει την εξουσία του νόμου.
1: Μα δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει τον Έλληνα πολίτη να πάει στο παρατηρητήριο και μόλις δει καπνό να πάρει την πυροσβεστική.
0: Η πυροσβεστική όμως, και αυτή μας κρέμασε. Αυτοί έβαλαν την υπογραφή του.
1: Τι υπογραφή βάλανε?
0: Είπα του κυρίου διοικητή, θα μπορούσατε να τους βάλετε χέρι όταν διοικείτε τον νόμο μας.
1: Δεν κατάλαβα τι ακριβώς λέτε. Δηλαδή, οι πυροσβέστες τι υπογραφή βάλαν? Το ότι δεν σας επέτρεψαν να πάτε μέσα σε ένα σημείο, οκ, okay, το ακούω. Τι υπογραφή?
0: Ήταν συνεννόηση της διευθύντριας Λασόν και είχε σκρινάρει ένα απρεπές δημοσίευμα που έκανε ο διαχειριστής της σελίδας και έλεγε ότι αυτή δεν είναι στα μητρώ εθελοντικών ομάδων. Άρα δεν ανεβαίνουν στο βουνό. Θα στείλω δύο δασικούς απάνω. Στείλανε δύο δασικούς απάνω, αλλά τα υπόλοιπα βουνά δεν φυλάσσονταν πουθενά. Και ταυτόχρονα την ίδια μέρα δικά μας παιδιά ήταν στην πυρόσβεση της Βόρειας Κέρκυρας.
1: Για να προστεθείτε σε αυτό εδώ πέρα το Μητρό με τους εθελοντές, πρέπει να περάσετε ένα σεμινάριο, όπως γνωρίζω, και να κάνετε κάποια χαρτιά.
0: Να κάνουμε πρώτα κάποια χαρτιά, ιατρικές εξετάσεις. Έχουμε ξεκινήσει αυτό το θέμα, απλώς δεν το προχωρήσαμε για διάφορους λόγους.
1: Στην ουσία είναι η συμπεριφορά και ο τρόπος που σας έχει πειράξει, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εννοείται.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Εννοείται. Απόλυτα. Εννοείται. Αυτό δεν γίνεται να μη σέβεστε. Ναι, μα βέβαια είναι προσβλητικό, δεν γίνεται να μη σέβεστε το ότι εμείς χωρίς να πληρωνόμαστε τρέχουμε πάνω στα βουνά και κάνουμε τη δική σας δουλειά ενώ εσείς είστε στα γραφεία με τα κλιματιστικά.
0: Κύριε Σερέτη, εγώ δουλεύω τις 7 η ώρα το πρωί, σχολάω τις 3 και τις 4.30 η ώρα είμαι πάνω στο βουνό και επιτηρώ το νησί μου. Γιατί το επιτηρώ? Για δικούς μου λόγους.
1: Και είναι δικαίωμά σας. Είναι δικαίωμά σας.
0: Θέλω και δεν κάνω. Και μου απαγορεύει σε μένα να πάω στον τόπο που γεννήθηκα. Δεν κατάλαβα. Από ποιος που?
1: Και ποιος το απαγορεύει? Η Καρεκλάτη.
0: Η Διευθύντρια Λασόν και η προϊστάμενη της πολιτικής προστασίας της Κέρκυρας. Με τις ευλογίες του διοικητή που μας έλεγε ότι είμαστε τα μάτια του.
1: Τραγικό. Τραγικό. Για πείτε μου λίγο.
0: Λυπάμαι που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά ο κόσμος πρέπει να μαθαίνει την αλήθεια.
1: Θέλω να καταλάβω όμως, 3 χρόνια τώρα, πόσες πυρκαγιές έχετε συναντήσει στην Κέρκυρα?
0: Αμέτρητες. Κυριολεκτό αμέτρητες. Πάνω από 300 πυρκαγιές έχουμε δώσει. Στα 3 χρόνια.
1: Και θεωρείτε ότι αυτές οι πυρκαγιές κάποιες ήταν ύποπτες? Γιατί ας πούμε κάποιοι θέλουν να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο, ή άλλοι θέλουν να φτιάξουν κάποιες ΑΠΕ, υπήρχαν και τέτοια.
0: Όλα παίζουν μέσα στο παιχνίδι. Ο βασικός πυλώνας όμως είναι τα καλώδια της ΔΕΗς.
1: Α, ο βασικός λόγος που παίρνει φωτιά εννοείται?
0: Ναι.
1: Από τα καλώδια της ΔΕΗ και από τις κολόνες ΔΕΗ, γιατί δεν καθαρίζει η ΔΕΗ από κάτω, ας πούμε, τις κολόνες?
0: Σε κάποια σημεία καθαρίζονται. Σε κάποια δεν καθαρίζονται.
1: Είναι υποχρεωμένοι, από όσο γνωρίζω, οι ΔΕΗ.
0: Όλοι είναι υποχρεωμένοι, κύριε Σερέτη, να έχουν.
1: Και οι ΑΔΜΙΕ. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, δεν κάνουν τη δουλειά τους, όπως μας λέτε.
0: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του. Αν υπήρχαν πυροφυλάκια επαδρωμένα, εμείς δεν θα υπήρχαμε. Δεν είχαμε λόγο να είμαστε στα βουνά. Και επειδή αυτό βγήκε όλο στην επιφάνεια, τους πειράζει. Δεν υπάρχει ένα πυροφυλάκιο στην Κέρκυρα επανδρωμένο, το καταλαβαίνετε.
1: Σε όλη την Κέρκυρα.
0: Κάνουμε τη δουλειά των υπηρεσιών που έπρεπε να κάνουν. Οι δασοφύλακες δεν πρέπει να είναι περιπολία και να επιβλέπουν τα δάση.
1: Α, και προφανώς
0: πρέπει ή δεν πρέπει.
1: Προφανώς πρέπει.
0: Προφανώς. Η πολιτική προστασία πού είναι. Ποια είναι η πρόληψη που έχουν κάνει για το νησί μας. Ας βγουν να μας πούνε ποια είναι η πρόληψη. Φέρουν κάποιες ευθύνες. Ποιες τις φέρνουν τις ευθύνες. Όποιοι διοικούν. Οι εκάστοτε διευθυντές, προϊσταμένοι και τα λοιπά. Φταίω εγώ άμα λέω την αλήθεια. Φταίω εγώ άμα θέλω να προστατεύσω τον τόπο που γεννήθηκα. Οι γονείς μου είναι 75 χρονών, εγώ είμαι στη δουλειά μου. Εάν πιάσει μια φωτιά στο σπίτι που μένουνε, στο χωριό που μένουνε και πνίγονται από τους καπνούς, ποιος θα πάει να τους πάρει από εκεί.
1: Δηλαδή δεν νιώθετε ασφάλεια ότι κάποιος, ας πούμε, θα πάει να τους προστατεύσει.
0: Εννοείται πως όχι. Οι μόνοι που τρέχουν είναι οι πυροσβέστες. Σκάλωσε ένα γατί σε ένα δέντρο, να πάει η πυροσβεστική. Διασώσεις, η πυροσβεστική. Τρακάρισμα, η πυροσβεστική. Πού είναι οι άλλες υπηρεσίες. Δεν είμαστε οι σωτήρες του νησιού. Ξεκάθαρα δεν είμαστε. Όμως έχουμε επιτελέσει έργο.
1: Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Όλη η Κέρκυρα το έχει αναγνωρίσει και όλη η Ελλάδα. Και με κολλάς σε μένα επειδή μου λες βρίσκεις αφορμή τα Μητρωά. Σοβαρά. Πάβει να είμαι Έλληνας πολίτης και να έχω δικαιώματα. Ο εθελοντισμός μετριέται με Μητρωά. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δηλαδή αν βρω ένα τσουβάλι σκουπίδια πεταμένα στον δρόμο και τα πετάξω μέσα σε έναν κάδο, δεν είναι εθελοντισμός αυτός. Προχθές το Σαββάτο που είχε τη φωτιά και πήγαινα στους γονείς μου, έπεσε ένας παππούς στον δρόμο με τη μηχανή και σηκώθηκα και τον πήρα στο φαρμακείο. Αυτό πώς λέγεται. Πώς λέγεται αυτό.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα την αγανάκτησή σας, καταλαβαίνω απόλυτα το πώς νιώθετε και είναι πραγματικά τρομερό το ότι μας κουνάνε το δάχτυλο άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν το ελάχιστο χωρίς να πάρουν μια αμοιβή. Και ξέρω, καταλαβαίνω τώρα, είναι το ότι δεν γίνεται, ρε φίλε, να μου λες εσύ που εγώ τρέχω κάθε μέρα, που έχω βοηθήσει χιλιάδες πυρκαγιές, το ότι μου απαγορεύεις να κάνω τι, να σας βοηθάω, αφιλοκερδός. Αλλά είναι δυνατόν.
0: Κι όμως είναι.
1: Ανεμογεννήτριες έχουν τοποθετηθεί κάπου εκεί.
0: Οι ανεμογεννήτριες δεν θεωρώ ότι στο νησί δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες. Μπορεί να μπουν φωτοβολταϊκά. Ανεμογεννήτριες όχι. Ανεμογεννήτριες από ό,τι γνωρίζουμε και διαβάζουμε στο διαδίκτυο θα μπουν υποθαλάσσιες στη μεριά των διαποντίων. Το γνωρίζετε ότι επιτηρούμε ακόμα και τα διαπόντια νησιά. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επιτηρούν κατοίκους εννοώ και παιδιά που μένουν στο βόρειο άκρο της Κέρκυρας που επιτηρούν τα διαπόντια νησιά εάν δουν καπνό να το δώσουμε αμέσως στην πυροσβεστική. Είναι δυνατόν η Κέρκυρα να έχει 2-5 τελ 40 ετών και βάλε που κάνανε αεροψεκασμούς στην Κέρκυρα και να υπάρχουν μέχρι σήμερα για πυρόσβεση. Ήμουν 10 ετών και θυμάμαι αυτά τα αεροπλάνα να κάνουν αεροψεκασμούς και υπάρχουν ακόμα στην Κέρκυρα αυτά τα αεροπλάνα. Με ό,τι άλλο συνεπάγεται.
1: Δεν έχει υπάρξει δηλαδή ανανέωση του εξοπλισμού.
0: Όχι, όχι. Τα κακώς κειμένα είναι πάρα πολλά.
1: Τώρα μιλάμε...
0: Και να σας πω και κάτι, ναι. Στην τελική. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει το κράτος, δεν με ενδιαφέρει το τι κάνουν οι υπηρεσίες. Με ενδιαφέρει το τι κάνω εγώ. Και εγώ νιώθω καλά με τη συνείδησή μου. Αν επικαλείς όμως εσύ, πολιτεία, το νόμο σε μένα, κοίταξε να είσαι εσύ σωστή πρώτα στο νόμο. Και δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει στην Κέρκυρα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Γνωρίζω πρώτα απ' όλα ότι στην Κεφαλονιά έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλές ανεμογεννήτριες, αλλά... στο γειτονικό κράτος, στην Αλβανία, είδαμε το ότι ένα νησί, το νησί Ισάσον, Το πήραν συγκεκριμένοι άνθρωποι για να κάνουν έτσι, τα δικά τους σχέδια, να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια με τα τουριστικά καταλήματα. Είδαμε ότι το ίδιο συνέβη και με το λιμάνι το οποίο βρίσκεται απέναντι και υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από τον αλβανικό λαό κόντρα σε κάποιους επιχειρηματίες και κάποια συγκεκριμένα ξένα συμφέροντα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε παρατηρήσει κι εσείς εκεί στην Κέρκυρα κάποιον οικονομικό πόλεμο. Στην ουσία, τι εννοώ, το ότι έχουν ξεπουλήσει τα περισσότερα ακίνητα σε ξένους. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο?
0: Υπάρχει, αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό. Και δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν θέλω να πάρετε θέση. Το ρωτάω για ποιο λόγο. Διότι, για παράδειγμα, στη Θάσο, για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση και να μιλήσουμε για την Κέρκυρα, στη Θάσο έχουμε δει ότι σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στα δάση έχουν κόψει δέντρα και έχουν χτιστεί ξενοδοχεία.
0: Έχουμε δει τα καλύτερα φιλέτα που είναι τα βουνά μας. Είναι όλες οι βίλες στην Κέρκυρα, θα με τρελάνετε.
1: Άρα υπάρχει αυτό και εκεί πέρα.
0: Υπάρχει, αλλά υπάρχει και μια διαφορά. Ότι στην Κέρκυρα είναι συγκεκριμένες οι δασικές περιοχές. Η Κέρκυρα ανήκει σε ένα άλλο πλαίσιο ιδιωτικό. Και οι δασικές χαρακτηρισμένες περιοχές είναι πολύ λίγες. Μετρημένες στα δάχτυλα.
1: Ναι, αλλά πώς μπορεί κάποιος να χτίσει μια βίλα στην Κέρκυρα, δηλαδή μόνο αν πάρει άδεια από το δασαρχείο?
0: Θεωρώ ότι όταν έχει κάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και είναι ιδιόκτητος χώρος, μπορεί να χτίσει.
1: Και γιατί λέτε ότι έχει λίγα δάση? Τώρα εγώ έχω ανοίξει λίγο το χάρτη για να δω την Κέρκυρα. Βλέπω εδώ νύμφες.
0: Η Κέρκυρα περίθεια είναι καταπράσινη. Ακούστε με λίγο.
1: Καταπράσινη, δεν έχει λίγο δάση.
0: Από τον νότο μέχρι το βορρά η Κέρκυρα είναι καταπράσινη.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει μία βουνόκορφη, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο να μην υπάρχει βίλα. Αυτό εγώ δεν θα το εξετάσω, δεν με
1: ενδιαφέρει. Ναι, κύριε Αλεξανδρή, εδώ πέρα όσο προσπαθώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Πώς γίνεται να χτίζονται βίλες μέσα στα δάση? Και άμα πάρει μια φωτιά, δεν κινδυνεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, πώς δίνεις άδεια? Εγώ τώρα έρθω εκεί στην Κέρκυρα και πάω μες στο δάσος, μπορώ να χτίσω?
0: Άμα έχεις λεφτά, γιατί δεν μπορείς να χτίσεις?
1: Δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως, δεν υπάρχει πολεοδομία, δεν υπάρχει κάτι εκεί πέρα το οποίο κάνει με κάποιο συγκεκριμένο έλεγχο?
0: Εγώ μιλάω για αυτά που γνωρίζω. Για πράγματα που δεν γνωρίζω δεν μπορώ να σας
1: ωραία,
0: μιλήσω.
1: Ωραία, κατανοητό, εντάξει, απλά μου φαίνεται περίεργο το ότι μπορούν και χτίζουν μέσα σε δάση βίλες.
0: Τι λέτε τώρα, η Κέρκυρα είναι φιλέτο. Φιλέτο είναι η Κέρκυρα. Με εκατοντάδες προβλήματα σοβαρά. Πολύ σοβαρά προβλήματα.
1: Όπως τι προβλήματα?
0: Εναρχή το νερό. Το δίκτυο του νερού είναι σάπιο όλο. Κάνουν προσπάθειες ο Δήμος και η Περιφέρεια πραγματικά. Αλλά από την Αθήνα υπάρχει θέμα.
1: Εσχεμένα θεωρείτε ότι αφήνουν να υποβαθμιστεί το δίκτυο της ίδρυυσης για να φέρουν το ιδιωτικό νερό?
0: Να σας πω εγώ ότι έχω στην πίσω όψη του μυαλού μου, τι σκέφτομαι, πώς το βλέπω. Ενδέχεται, ναι. Αφού όλα ιδιωτικοποιούνται, δεν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ?
1: Μα βέβαια.
0: Πότε?
1: Όλα τα κοινωνικά αγαθά.
0: Δεν ιδιωτικοποιήθηκε το νερό λοιπόν?
1: Άρα γι' αυτό θεωρείτε.
0: Αλλά ζούμε σε μια κοινωνία εδώ πέρα, να ξέρετε, ναι, ότι υπάρχουν τοπικά χωριά εδώ που δεν έχουν νερό 3 μέρες, 4 μέρες. Και το φωνάζουμε. Και λέμε, ρε παιδιά, αν πιάσει μια φωτιά αυτό το χωριό που δεν έχει νερό, τι θα κάνετε?
1: Πόσα χρόνια τώρα ταλαιπωρήσετε με το νερό?
0: Τουλάχιστον 5 χρόνια. Για να μην πω 7. Με το νερό.
1: Τρομερό, εδώ στη Θεσσαλονίκη προχθές μάθαμε ότι μια περιοχή δεν έχει 30 χρόνια νερό. Και απορώ εν έτη 2026 πώς γίνεται να υπάρχουν σπίτια χωρίς νερό. Απορώ, πραγματικά.
0: Το χειμώνα πνιγήκαμε κυριολεκτικά. Είχαμε φοβερές ζημιές από τις υψηλές βροχές που είχε το νησί. Φοβερές ζημιές. Από το βορρά μέχρι το νότο. Θεωρώ ότι τα έχετε δει.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δεν ήξεραν πού να πάνε. Αλλά δεν υπάρχουν μηχανισμοί. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί, δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχουν χρήματα από το κράτος. Και αναρωτιέμαι, πώς γίνεται να ακούω ότι για την πολιτική προστασία της Ελλάδας χαλιούνται 2,1 δις και από την άλλη η Κέρκυρα να μην έχει ένα πυροφυλάκιο. Εγώ εμένω εκεί και να μην είναι επαδρομένο. Αν θέλετε να θίξουμε κακώς κείμενα που ζούμε εδώ στον τόπο, μπορούμε να θίξουμε, όχι μόνο εγώ, θεωρώ όλος ο κερκυραίος κόσμος μπορεί να το θίξει. Πάρα πολλά θέματα. Θέματα με τα σκουπίδια, με το νερό.
1: Για πείτε μου λίγο, συγγνώμη λίγο για τα σκουπίδια, κάτι πολύ σημαντικό. Έβλεπα προχθές μια ενημέρωση για την Κέρκυρα και για τα Σκουπίδια. Υπάρχουν ολόκληρες χωματερές κοντά σε σπίτια, οι οποίες μετατρέπονται σε εστίες μόλυνσης, διότι λέει δεν έχουν που να πετάξουν τα σκουπίδια.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Τι είναι αυτό πάλι, καινούριο? Δεν έχουν που να πετάξουν τα σκουπίδια? Όχι, και τα πηγαίνουν σε χωριά, μέσα σε δρόμους και τα παρατάνε. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις με σκουπίδια.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Και τι θα κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
0: Εμείς τι θα κάνουμε? Ή αυτοί που διοικούνε?
1: Αυτοί που διοικούνε, δηλαδή, υπάρχουν ενστάσεις, τέτοιες ιστορίες? Είναι δυνατόν δίπλα στο χωριό ολόκληροι δρόμοι να είναι γεμάτοι με σκουπίδια? Μα δεν έχουν καμία λύση.
0: Ελάτε να δείτε τα βουνά μας τι έχουν.
1: Και εκεί σκουπίδια?
0: Όχι μόνο σκουπίδια, χωματερές.
1: Σοβαρά μιλάμε τώρα?
0: Και πού είναι οι υπηρεσίες να τα ελέγξουν αυτά? Να μην ονοματίσω πάλι, δεν χρειάζεται, φαντάζομαι έχετε καταλάβει.
1: Ναι, τι κάνουνε για όλα αυτά? Δεν νομίζω να μην έχουν υπάρξει καταγγελίες.
0: Εφού κάνουμε καταγγελίες, τι γίνεται?
1: Δεν λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός στην Κέρκυρα, αυτό μου λέτε?
0: Υπολειτουργεί.
1: Και γιατί ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία η Κέρκυρα τότε, κύριε Αλεξανδρή?
0: Εγώ τι πρέπει να σας πω τώρα?
1: Για ποιο λόγο δηλαδή μου φαίνεται παράλογο το να μην υπάρχει μια κρατική υπηρεσία η οποία μπορεί να λύσει το θέμα με τα σκουπίδια, να είναι χωματερές γεμάτο μέσα στα δάση και να θεωρούν κάποιοι ότι αυτοί που κυβερνάνε είναι κατάλληλοι? Μου φαίνεται περίεργο, γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Μα αυτό δεν το βιώνουμε σήμερα. Αυτό το βιώνουμε χρόνια. Απλώς εμείς έχουμε μπει στη διαδικασία των τελευταίων 4 ετών και τα βλέπουμε περισσότερο. Αυτό υπάρχει σε καθημερινή βάση. Και έχει να κάνει και με την παιδεία του Κερκυραίου. Αν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια. Γιατί εμείς κατοικούμε εδώ. Άρα εμείς πετάμε τα σκουπίδια μας παντού. Στο ότι δεν τα μαζεύουν και γίνονται χωματορές είναι άλλες ιστορίες. Όμως έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την παιδεία μας. Και πόσο αγαπάμε αυτόν τον τόπο. Όλοι φταίμε. Φταίμε για τις επιλογές μας. Φταίμε για αυτό που κάνουμε και φταίμε και εμείς ακόμα που προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε αυτόν τον τόπο να μην καεί. Φταίμε και γι' αυτό.
1: Μου φαίνονται αδιανόητα όλα αυτά, δυστυχώς είναι απίστευτη η κατάσταση και θέλω να μου πείτε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με όλες αυτές εδώ πέρα τις κυκλοφοριακές, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, γιατί τώρα μου έχει στείλει μήνυμα ένας ακροατής εδώ πέρα, μου λέει στο ιστορικό κέντρο της πόλης σας και γενικά γύρω από δημοφιλείς τουριστικούς περιορισμούς η κίνηση είναι ασφυκτική. Ισχύει αυτό, κύριε Αλεξανδρή?
0: Είναι κυριολεκτική. Ακριβώς έτσι είναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε λύση για την κυκλοφορία?
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες μελέτες τώρα για κάποιους κόμβους από την περιφέρεια. Δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα και πόσο έχει προχωρήσει. Θεωρώ ότι θα προχωρήσει γιατί ο περιφερειάρχης είναι αξιόλογος άνθρωπος και ο δήμαρχος. Αλλά βρίσκουν από αλλού
1: προβλήματα, εμπόδια.
0: Εμπόδια, ακριβώς.
1: Με τις γειτονικές χώρες έχετε κανένα πρόβλημα?
0: Εννοείται. Αλβανία.
1: Αλβανία με κάποια, ας πούμε, γιατί πιο παλιά θυμάμαι από το λιμενικό σώμα που είχαμε βγάλει κάποιους ανθρώπους λέγανε ότι περνάνε πάρα πολλά ναρκωτικά παράνομα από την Αλβανία στην Κέρκυρα. Επίσης και για παράνομους μετανάστες έχουμε ακούσει πολλά.
0: Αυτό γινόταν στην αρχή που άνοιξαν τα σύνορα, εδώ και 20 χρόνια πότε άνοιξαν. 30 χρόνια. Τώρα δεν γνωρίζω κάτι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζω κάτι.
1: Γιατί...
0: Αυτό που γνωρίζω να σας πω και φύγαμε λίγο από το θέμα, με ρωτήσατε για το κυκλοφοριακό. Θα σας πω ένα μοναδικό πράγμα. Στην κεντρική πλατεία του Ληστών υπάρχει ένα πάρκινγκ που χωράει πάρα πολλά αυτοκίνητα εκεί. Με τέτοια κίνηση που έχει, πιστέψτε με ότι αν πιάσει φωτιά ένα αυτοκίνητο μέσα στο πάρκινγκ, θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
1: Άρα και αυτό είναι κάτι σημαντικό για την αντιπυρική περίοδο που λέτε?
0: Ναι, υπάρχουν κάποια σχέδια. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει σχέδιο από την πολιτική προστασία ή από την πυροσβεστική ή από το Δήμο. Αλλά δυστυχώς είναι τόσο μεγάλα η κίνηση των αυτοκινήτων που όταν θα γίνει κάτι μέσα στο κέντρο της πόλης θα υπάρξει πρόβλημα. Και εννοείται και στα περίχωρα, έτσι, γιατί όλη η Κέρκυρα έχει μεγάλη κίνηση με το δικό της δίκτυο.
1: Πόσο, ας πούμε, θεωρείτε ότι, κατά πόσο θεωρείτε ότι θα διορθωθεί αυτό το πρόβλημα, δηλαδή πόσα χρόνια?
0: Δεν διορθώνεται.
1: Δεν διορθώνεται.
0: Όχι, τι διορθώνεται?
1: Δεν διορθώνονται οι χωματερές. Δεν διορθώνεται το πρόβλημα με τα απορρίμματα. Δεν διορθώνεται με την ίδρυση και με τη λειψιδρία. Δεν διορθώνεται με το ρεύμα και τις κακοκαιρίες. Δεν διορθώνεται με τις αντιπυρικές ζώνες και με τα παρατηρητήρια. Και τι κάνουν δηλαδή όλοι αυτοί από τους δήμους εκεί πέρα και από τις περιφέρειες και από τους βουλευτές σας? Τι κάνουν δηλαδή, κύριε Αλεξανδρή?
0: Και το πιο σημαντικό, να σας πω το πιο σημαντικό από όλα, η υγεία μας. Κάθε μέρα, μα κάθε μέρα γίνονται διακομιδές από το νησί στα Γιάννενα. Σε καθημερινή βάση. Σας λέει κάτι αυτό?
1: Τι εννοείτε, εξηγήστε το λίγο.
0: Σε καθημερινή βάση γίνονται διακομιδές από το νησί στα Γιάννενα και διάφορα συμβάντα.
1: Δηλαδή δεν σας καλύπτει το ΕΣΥ?
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει νοσοκομείο στην Κέρκυρα?
0: Υπάρχει νοσοκομείο και πολύ μεγάλο μάλιστα. Αλλά δεν ξέρω τι ελλείψεις υπάρχουν και πηγαίνουμε στα Γιάννενα. Εγώ πριν 3 χρόνια, 4 έπαθα έφραγμα και έφυγα απευθείας για τα Γιάννενα να κάνω στεφανογραφία.
1: Συγγνώμη, αν επιτρέπετε, με τι φύγατε?
0: Με το ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο. Άλλοτε έρχεται, τους παίρνει το λιμενικό τους ασθενής απέναντι και έρχεται ασθενοφόρο από τα Γιάννενα και τους παίρνει από την Ιγουμενίτσα. Άλλοτε έρχεται σε 130, άλλοτε έρχεται ελικόπτερο, ανάλογα το περιστατικό.
1: Συγγνώμη λίγο, εσείς δηλαδή πήρατε το ΕΚΑΒ.
0: Ναι.
1: Σας πήρε το ασθενοφόρο. Σας πήγε, ναι. Πού, σας έβαλε μέσα στο καράβι να πάτε στα Γιάννενα?
0: Ναι.
1: Πόση ώρα κάνατε δηλαδή να πάτε στο νοσοκομείο?
0: Κοντά 2 ώρες στο φεριμπότ και περίπου 40 λεπτά να φτάσω στα Γιάννενα.
1: Δηλαδή κάνατε 3 ώρες να πάτε στο νοσοκομείο με έμφραγμα?
0: Ναι.
1: Και μέσα στο ασθενοφόρο ξαπλωμένος, θα φανταστώ εκεί πέρα τι κάνατε δηλαδή, ποια συζήτηση?
0: Υπήρχε και γιατρός δίπλα μου.
1: Και ο γιατρός δίπλα σας 3 ώρες ήσασταν μαζί δηλαδή πίσω στο κρεβάτι?
0: Στο σωφορείο.
1: Παναγία, τριτοκοσμική χώρα κανονικότατα, έτσι?
0: Μην το συζητάτε.
1: Να πίστευτο και να σας πω και την αλήθεια ότι και σε άλλα σημεία, σε άλλα νησιά, να φανταστείτε ότι που δεν έχει ferry boat, αναγκάζονται καπετάνοι να πάρουν τον ασθενή, τον οποίο τον έχουν κατεβάσει με αγροτικά, γιατί αυτά συζητούσαμε τις ωράλες, για να τον πάρουν στο κοντινότερο μεγαλύτερο νησί.
0: Είναι γνωστά, τα βλέπουμε.
1: Κάτι τέτοιο παρόμοιο θα μπορούσε, ας πούμε, να συμβεί στους Οθονούς?
0: Ναι. Ναι. Οπουδήποτε, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί όχι στους Οθονούς, στην Ερίκουσα, στο Ματράκι, στους Παξούς, στους Αντίπαξους.
1: Και οι Παξοί και οι Αντίπαξοι πού πάνε, στα Γιάννενα ή σε εσάς?
0: Στα Γιάννενα.
1: Ένα λεπτό. Οθονή, Τραχία, Ερικούσα, Κέρκυρα, Παξί, Αντίπαξοι, όλα αυτά τα νησιά πάνε στα Γιάννενα στο νοσοκομείο?
0: Ναι, όταν δεν μπορεί το νοσοκομείο εδώ να ανταπεξέλθει, μας στέλνουν στα Γιάννενα και αν τα Γιάννενα πάλι δεν μπορούν, πάμε Πάτρα. Διοικητικά ανήκουμε στην Πάτρα.
1: Πάτρα!
0: Ναι.
1: Κύριε Αλεξανδρή, τώρα η Πάτρα μπορεί να είναι κανένα 5 ώρο μακριά.
0: Είναι 3,5 ώρες ακριβώς και 2 το καράβι, 5,5.
1: Δηλαδή, ένα λεπτό. Σας στέλνουν στην Πάτρα στο νοσοκομείο από την Κέρκυρα?
0: Όχι. Μην το μπερδεύετε.
1: Τι εννοείτε?
0: Αν υπάρχει ένα περιστατικό σοβαρό, φεύγει απευθείας για Γιάννενα. Το πώς φεύγει, με διακομιδή.
1: Ναι.
0: Τι διακομιδή? Αυτό το εξετάζουν οι γιατροί. Δηλαδή, μπορεί να πάει με το ferryboat το ασθενοφόρο να πάρει τον ασθενή στα Γιάννενα. Θα φύγει το ασθενοφόρο με το ferryboat. Κρίνουν ότι πρέπει να πάει το λιμενικό, θα πάει το λιμενικό να πάρει τον ασθενή απέναντι. Κρίνουν ότι πρέπει να έρθει σε 130, θα έρθει σε 130 για να πάει στα Γιάννενα. Ανάλογα το περιστατικό. Όμως διοικητικά ανήκουμε στην Πάτρα. Πριν 2 χρόνια είχε μια ξαδέρφη μου καρκίνο η οποία έφυγε από τη ζωή. Και έπρεπε όλο αυτό εμείς να το προσπεράσουμε για να φύγει να πάει στην Αθήνα. Στα αντικαρκινικά νοσοκομεία. Μας βοήθησαν πραγματικά, μας βοήθησε ο Υφυπουργός. Οφείλω να το πω, εγώ δεν θέλω να κρύβω τίποτα. Προς τιμή του μας βοήθησε.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Γκίκας.
1: Και δηλαδή σας βοήθησε μεμονωμένα? Άμα υπήρχε κάποιος άλλος με ένα τέτοιο πρόβλημα, θα τον βοηθούσε?
0: Δεν ξέρω μεμονωμένα, θεωρώ ότι βοηθάει τον κόσμο. Να τα λέμε όλα έτσι, δηλαδή δεν νομίζω.
1: Μα το θέμα δεν είναι να βοηθάει ένας βουλευτής συγκεκριμένο κόσμο. Το θέμα είναι να υπάρχει ένας θυμμένο εσύ, κύριε Αλεξανδρή.
0: Δεν υπάρχει. Τι υπάρχει. Πραγματικά πείτε μου τι υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει τίποτα προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εννοείται.
1: Καλός ή κακός όμως είναι κομμάτι αυτής της κυβέρνησης ο συγκεκριμένος κύριος.
0: Είναι.
1: Αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη δηλαδή να εξυπηρετήσει με για νοσοκομεία. Δηλαδή ένα λεπτό κύριε Αλεξανδρή για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σοβαρά. Πόσους τουρίστες μπορεί να φιλοξενεί. Πάνω κάτω γνωρίζετε η Κέρκυρα το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι είναι ζυγκαρισμένη, γεμάτη.
0: Εκατομμύρια.
1: Είναι δυνατόν να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες στην Κέρκυρα και να μην υπάρχει ένα νοσοκομείο. Άντε να σας πω, οι Έλληνες θα βγάλουν την άκρη τους, θα πάρουν το ΕΚΑΒ, θα βγάλουν μια συνεννόηση, θα πάνε στα Ιωάννινα. Ο άλλος, αν δεν ξέρει ελληνικά, έχει έρθει από την Αυστραλία, ας πούμε. Τι θα κάνει.
0: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό.
1: Βέβαια, να μου πείτε.
0: Πριν 20 μέρες είχα ένα θέμα με τη μητέρα μου και την πήρα τις 11 η ώρα στο νοσοκομείο. Ήταν δύο γιατροί στα επίγοντα περιστατικά. Για 24ωρο. Τι να κάνουν δύο γιατροί λοιπόν στα επίγοντα. Που γίνεται χαμός με τρακαρίσματα, με καρδιακά, με σπασίματα. Θέλετε να μιλήσουμε για τις διασώσεις. Γιατί θέλετε να μιλήσουμε.
1: Όχι, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει ασφάλεια των πολιτών και των τουριστών στην Κέρκυρα.
0: Εγώ είμαι 53 χρονών και στην Κέρκυρα δεν είδα κάτι να γίνεται στο οποίο θα είχε χρόνο. Ένα έργο που να έχει χρόνο, ρε παιδάκι μου, να πούνε για τα 20 χρόνια, τα επόμενα, τα 30, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα μιλήσουμε για τα φρούριά μας που καταραίουν και δεν υπάρχει αρχαιολογία. Είναι πάρα πολλά τα κακοσκήμενα. Λυπάμαι που βγήκα εγώ στον αέρα να τα πω.
1: Όχι,
0: δεν
1: καλά κάνετε.
0: Πολίτης είμαι αυτής του νησιού. Αλλά κάποιος πρέπει να τα πει. Και τα λέει ο κόσμος.
1: Μα άμα δεν τα πουν οι πολίτες, ποιος θα τα πει, κύριε.
0: Εντάξει, οι μεγάλοι δεν ακούνε. Θέλουν αυτό που θέλουν. Το Αχίλιο είναι κλειστό 4 χρόνια τώρα. Μπήκε εργολάβος και το κατέστρεψε. Και το παράτησε το έργο. Και δεν μιλάει κανένας. Το Αχίλιο. Το κόσμημα της Κέρκυρας.
1: Τι εννοείτε, για ποιο λόγο το κατέστρεψε δηλαδή αυτό το ανάκτορο.
0: Κάναν έναν διαγωνισμό να μπει εργολάβος μέσα για να το ανακαινήσουν. Μπήκαν μέσα με μπορντοζάκια μικρά, διάλυσαν τα πάντα μέσα στο κτίριο και μετά δεν ξέρω τι έγινε. Και υπάρχουν βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες για αυτά που σας λέω.
1: Μιλάμε τώρα για μία από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης, έτσι, για το Αχίλιο.
0: Ναι.
1: Αυτό το αξιοθέατο, το αρχιτεκτόνημα της Κέρκυρας, για αυτό το κτίριο μιλάμε, έτσι.
0: Μιλάμε για κόσμημα.
1: Κόσμημα, ναι. Τι εννοείται το διαλύσατε, δηλαδή ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη, ποιος ήταν ο υπουργός που υπέγραψε να γίνει εκεί πέρα ό,τι έγινε.
0: Δεν τα γνωρίζω.
1: Μα εντάξει, το καταλαβαίνω, δεν τα γνωρίζετε, αλλά για ποιο λόγο να συμβεί αυτό και δεν το έχουμε ακούσει καν αυτό, να ενημερωθούμε γι' αυτό. Άμα έχετε κάποιο γνωστό ο οποίος μπορεί να μας ενημερώσει σχετικά.
0: Γιατί δεν παίρνετε τις αρμόδιες αρχές.
1: Οι αρμόδιες αρχές δεν βγαίνουν στην εκπομπή, κύριε.
0: Α, δεν βγαίνουν στην εκπομπή. Άρα μην ψάχνετε λοιπόν να βρείτε.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Από πού ξεκινάει όλο.
1: Από εκεί ξεκινάει. Τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή τι να πω, κρίμα. Ένα τελευταίο σχόλιο για όλους αυτούς τους πολίτες της Κέρκυρας που μας ακούνε. Μήπως θέλετε να τους πείτε ότι πρέπει να φυπνιστούν, ότι πρέπει να ενωθούμε επιτέλους, να υπάρξει μια ενότητα κόντρα σε αυτό το κατεστημένο, αυτό το διεφθαρμένο σύστημα, για να μπορέσει επιτέλους να ανθίσει το νησί σας και η πατρίδα μας, κύριε Αλεξάνδρη.
0: Εγώ δεν θέλω να πω αυτό, γιατί αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα 53 μας χρόνια.
1: Τι
0: εγώ
1: θέλετε να πω.
0: 53 χρονών δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν που στέλνετε εκεί πέρα έξω.
0: Εγώ θέλω να πω ο καθένας να προστατέψει τον τόπο του όπως και με όποιο τρόπο μπορεί. Ειλικρινά. Και πάνω απ' όλα να προστατέψει την οικογένειά του, τους γονείς του και τα ζωάκια του. Τίποτα άλλο. Εάν εγώ ο ίδιος δεν προστατέψω το σπίτι μου, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα το προστατέψει κανείς. Όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού θα καεί και το δικό σου. Και να σας πω και κάτι. Οι ελλείψεις που υπάρχουν στις υπηρεσίες, πού να πρωτοπάνε. Πού να πρωτοπάνε αυτές οι υπηρεσίες. Θέλω να τα λέω όλα και να είμαι ειλικρινής.
1: Όχι βέβαια, δεν φταίει τώρα ο υπάλληλος και αυτός που τρέχει και δεν φτάνει. Το καταλαβαίνω.
0: Έχω φίλους πυροσβέστες. Όταν γίνονται περιστατικά ταυτόχρονα δεν ξέρουν πού να πρωτοπάνε.
1: Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε.
0: Είμαστε μεγάλο νησί, δεν είμαστε μικρό νησί. Είναι καταπράσινο. Όταν σου γίνεται ένα τροχαίο στη μια μεριά, μια φωτιά στην άλλη και μία διάσωση, καταλαβαίνετε ότι γίνεται πανικός.
1: Έτσι
0: θα ζούμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και εμείς που βγήκαμε οικειοθελώς, γιατί αγαπάμε αυτόν τον τόπο, να μην καεί, μας κλείνει στην πόρτα. επειδή δεν είμαι στα Μητρώα. Αλήθεια, δεν έχω Μητρώα όταν γεννήθηκα. Δεν ξέρεις ποιος είμαι όταν με καλείς στο γραφείο σου να μου μιλήσεις. Δεν με έχεις τσεκάρει και αλλιώς. Και νομίζουν κάποιες προϊσταμένες, επειδή έχουν αυτή τη θέση τις διευθυντικές, ότι θα κάνουν ό,τι γουστάρουν στο νησί.
1: Δεν πρόκειται να περάσει αυτό. Αφήστε το πάνω μου. Θα δώσω εγώ έκταση στο θέμα. Κύριε Αλεξανδρή, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε ενημέρωση. Είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Να είσαστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Αλεξανδρή. Αποκαλυπτικός θα έλεγα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αγανακτισμένος ο άνθρωπος και είναι λογικό. Γιατί καλός ή κακός είναι θελοντής, δεν πληρώνεται από κάπου. Και προσπαθεί να βοηθήσει. Και αντί για να του πούνε ευχαριστώ, τον κάνουν και πόλεμο. Σε αυτή την Ελλάδα ζούμε. Που θες να βοηθήσεις και σου κάνουν πόλεμο. Είναι απίστευτο. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Τα χαιρετίσματά μα στο Νότος News στη Ρόδο. Κλασικά αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Για άλλη μια φορά μάθαμε πάρα πολλά, ακούσαμε πάρα πολλά με καλεσμένους από όλη την Ελλάδα σε μια εκπομπή που δίνει μάχη, καθημερινή μάχη για να αφυπνίσει τον ελληνικό λαό, για να μπορέσει να το εξηγήσει ότι δεν είναι έτσι όπως του τα παρουσιάζουν. Ότι δεν γίνεται πλέον να πιστεύει τους πολιτικούς ψεύτες. Ότι δεν γίνεται πλέον να πιστεύει τα παπαγαλάκια στα εξαγορασμένα καναλάκια. Αλλιώς σας τα παρουσιάζουν. Μην πέφτετε στην παγίδα. Μην τρώτε την προπαγάνδα τους. Μην δέχεστε να σας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Καλό μεσημέρι από εμένα. Τα λέμε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με θερμή επίσημη υποδοχή από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έγινε δεκτός στην Άγκυρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτή την ώρα συναντάται και έχει συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας. Αναχώροντας από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο. Για τον Τούρκο πρόεδρο, την ίδια ώρα, οι New York Times αναφέρουν, επικαλούμενοι 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση με τον Ερντογάν για πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους, τόνισε επίσης. Δουλειά της δικής μας κυβέρνησης είναι να λέμε στον κόσμο τι κάνουμε εμείς, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του ερωτηθής για το θέμα. Στο μεταξύ, με εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίδειξη της αυξημένης αμυντικής τους ισχύως, οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα ενότητας κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής στην Άγκυρα. Μεταξύ των πρώτων συμφωνιών περιλαμβάνονται συμβόλαια για νέα μη επανδρομένα αεροσκάφη, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και συστήματα εναέριας επιτήρησης με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Ειδικότερα, ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι οι σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες αντιντρόουν τα επόμενα 5 χρόνια. Τα ζητήματα της οικονομίας εξακολουθούν να πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Χρειάζεται μια δέσμη μέτρων, την οποία δέσμη μέτρων η κυβέρνηση δεν μπορεί να την πάρει, δεν θέλει να την πάρει, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται σχροκέρδια. Το μόνο κοστολογημένο μέτρο που έχει είναι υπερφορολόγηση και σχροκέρδια, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον πάγο παραμένουν τα δύο τελευταία χρόνια οι μισθοί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ο μέσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός είναι στα 18.000 ευρώ έναντι 39.808 ευρώ στην Ευρώπη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό Θεσσαλονίκη και Κυρκής. Σειρά εκρήξεων με 18 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους και 4 αστυνομικοί, κοντά στο ξενοδοχείο όπου μένει ο Εμμάνουελ Μακρόν, που επισκέπτεται τη Δαμασκό, όπως έγινε γνωστό από Συριακή Πηγή Ασφαλείας. Ο Γάλλος πρόεδρος είναι ασφαλής και συνεχίζει την επίσκεψή του στη Συρία, επιβεβαίωσε το Ελισέ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 ως 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα 31 με 33 βαθμούς και στα υπηρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν καταρακτώδεις βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν μεταβλητή με ένταση ως και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 22. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Φόκους στον κόσμο.
7: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
8: Καλημέρα από Ολλανδία,
9: Χάγη.
10: Καλημέρα από Μάσα Κουσουτγκάρδη.
11: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
12: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
13: Καλημέρα από το Ταχάου.
14: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
15: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
16: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
17: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
18: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
19: Καλημέρα από Νορβηγία.
20: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο.

0: σταθμό τη αλήθεια.
1: Παρηγοριά στον άρρωστο.
2: Φω στο τούνελ.
3: Πυρηνική βόμβα. Το βέλο του Θεού.
4: Λιοντάρι, λιοντάρι.
5: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
6: Γροθιά στο κατεστημένο.
7: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
8: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
9: Η αντικειμενική ενημέρωση.
10: Το Α και το Ω.
11: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
12: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
13: Μαχητές από τους ολίγους.
14: Αξιόπιστη ενημέρωση.
15: Φάρος της αλήθειας.
16: Παρηγοριά ελπίδα.
17: Ευτυχώς που υπάρχει.
18: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
19: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
18: Focus 103,6.
20: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα ημέρα Τρίτη 7-7-2026. 7-7 του 2026. Είμαστε μαζί για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα, όλο το στίγμα της επικαιρότητας και βέβαια να έχουμε την δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε θέματα τα οποία ενδιαφέρουν γενικότερα τον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα επικαιρότητας, θέματα τα οποία μπορούμε να τα αναλύσουμε. Υπάρχουν μεταγραφικά, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία είναι παρασκηνιακά, υπάρχουν εξελίξεις και στο μπάσκετ με νέο διοικητικό συμβούλιο στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και η χθεσινοβραδινή επιστολή του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ που δημιουργεί νέα δεδομένα και θα μάθετε και λεπτομέρειες για αυτή την επιστολή, όπως επίσης και τι ακριβώς περιμένει τώρα ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει το γυναικείο ποδόσφαιρο του Δικεφάλου με νέα τριμελή επιτροπή, με πρόσωπο έκπληξη, όπως ακούσατε για πρώτη φορά εδώ από τον Focus 103,6 και το γράψαμε κιόλας. Μιλάμε για έκπληξη πραγματικά. Από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, και από εκεί πέρα έχουμε την πρώτη του Άρη στο νέο Ρήσιο, η οποία όμως θα είναι μόνο για σήμερα και από αύριο θα προχωρήσει η προετοιμασία στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, στο αθλητικό κέντρο της Πτολεμαΐδας.

ομάδας των ΗΠΑ και το χορό τον οποίον έκαναν μετά οι παίχτες του Βελγίου αλλά Τραμπ, χορός αλλά Τραμπ, πραγματικά ωραίο, έξυπνο, τους εκτελέσαν, τους τελειώσανε, γιατί υπήρξε αυτή η παρέμβαση του Τραμπ για να... για να αγωνιστεί ο Center Four της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά ο Τραμπ έπεισε τον Ιφαντίνο, άλλαξε την απόφαση και τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Τρελαθήκαν όλοι στο Βέλγιο και αυτό ήταν στα υπέρ του, της ομάδας του Βελγίου, γιατί ανέβηκε ψυχολογικά η ομάδα, δέθηκαν μεταξύ τους, πάμε να τους σκίσουμε και όλα τα σχετικά, και τελικά πράγματι τους σκίσανε. 4-1 τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά το φυσάνε και δεν κρυώνει στην Αμερική, το φυσάνε και δεν κρυώνει, γιατί και ξεφτυλιστήκανε με την περίπτωση του Μπαλογκάν, ο οποίος τελικά αγωνίστηκε, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βοσνία, αλλά τελικά δεν μέτρησε η αποβολή και όλα τα σχετικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάμε τώρα να δούμε λίγο ένα-ένα, πάρουμε τα θέματα ένα-ένα από την αρχή. Σήμερα είχαμε διοικητικό συμβούλιο, μάλλον γενική συνέλευση στο πενταμελές, το καινούργιο πενταμελές της ΚΑΕ, το οποίο αναδείχθηκε, αναμενόμενο ήταν αυτό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι στη γενική συνέλευση η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία έχει το πλέον ο κύριος Μιστακίδης το 63,73% των μετοχών της εταιρείας, έτσι λοιπόν αποφάσισε τροποποίηση των άρθρων 22-26 του καταστατικού. Το 22 προβλέπει διοικητικό συμβούλιο από 3 έως 9 μέλη. Σύμφωνα με το νέο άρθρο 26, ενσωματώνονται οι προβλέψεις του άρθρου 82 του Κώδικα Ονόματων Εταιρεών και η εκλογή πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο μετέχουν ο κύριος Ιωάννης Πετμεζάς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Νικόλαος Παπαδόπουλος, γιος του Δημοκράτη Παπαδόπουλου, αντιπρόεδρος, ο κύριος Παναγιώτης Ζαμπίτης, μέλος, ο κύριος Ευάγγελος Τσακμακάς, μέλος, και ο κύριος Δημήτριος Πατρίδας, εκπρόσωπος του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Εδώ υπήρξε μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής, γιατί πήγαινε για άλλος για εκπρόσωπος, αλλά τελικά ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ χτες το βράδυ ψήφισε τον κύριο Πατρίδα με νέο διοικητικό συμβούλιο ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ και τον κύριο Παρασκευόπουλο, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες και το αποκαλύψαμε πρώτοι και ραδιοφωνικά αλλά και μέσω του site. Να πούμε ότι ο κύριος Παρασκευόπουλος ανακοίνωσε και το νέο διοικητικό συμβούλιο του Εραστέχνη ΠΑΟΚ σήμερα κιόλας. Πρόεδρος Νικόλαος Παρασκευόπουλος, πρώτος αντιπρόεδρος εκπρόσωπος τύπου επικοινωνίας και διοικούσα επιτροπή ποδοσφαίρου γυναικών, Θεολόγος Μπεκιάρης. Ο Άκης ο Μπεκιάρης λοιπόν στο πρώτο αντιπρόεδρο. Β' αντιπρόεδρος και υπεύθυνος κολύμβησης ο Γιάννης Ελευθεριάδης. Γενικός Γραμματέας ο Αθανάσιος Καπετανάκης, Ταμείας ο Διονύσος Νικηφόρος, υπεύθυνος υγρού στίβου ο Γιώργος Νικολαίδης, μέλος ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος, μέλος διοικούσα επιτροπή ποδοσφαίρου γυναικών ο Άλκης Σαϊάδης, από πρόεδρος όπως τα είπαμε, υπεύθυνος υδατοσφαίρησης ο Αναστάσιος Πετρίδης, επικοινωνίας φιλάθλων και υπεύθυνος άρσης βαρών ο Δημήτρος Πατρίδας, μέλος ο Άγγελος Παυλίδης, μέλος ο Χαράλαμπος Μελισσόπουλος, ο Δημήτρος Χατζηγεωργίου, ο Αντώνης Καρούσης και Γενικός Αρχηγός Τμήματων Χειροσφαίρησης Handball Δημήτριος Χασεκίδης. Αυτό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Αμέσως μετά και σήμερα έγινε γνωστή η Τριμελής Επιτροπή, την οποία για το ποδόσφαιρο των γυναικών, που είναι η εξής: Θεολόγος Μπεκιάρης, πρώτος αντιπρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Αλκιβιάδης Ισαϊάδης, πρώην πρόεδρος του ΑΣ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ ΠΑΟΚ, και η έκπληξη που λέγαμε, Κυριάκος Καλπάκης, μέλος του ΑΣ ΠΑΟΚ, ο επωνομαζόμενος και φούρναρης στους φίλους του ΠΑΟΚ, πολύ γνωστό στέλεχος του οπαδικού κινήματος και κατά το παρελθόν και κατά το πρόσφατο παρελθόν, δεδομένου ότι ο Κυριάκος Καλπάκης, παρά το γεγονός ότι δεν ασχολείται ενεργά με το οπαδικό κίνημα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε καθοριστικότατο ρόλο στο να προχωρήσει ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ αυτό που θέλαν όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, τη συμφωνία με τον Ιβάν Σαββίδη για την υπογραφή του μνημονίου, για να καθαρίσει το θέμα, δεδομένου ότι αυτό το θέμα είχε διχάσει τον ΠΑΟΚ, και η παρέμβαση του Κυριάκου Καλπάκη, του επωνομαζόμενου και φούρναρη, όπως τον ξέρουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, πολύ γνωστός στο οπαδικό κίνημα και με άποψη και από τους πιο έμπειρους, χωρίς αμφισβήτηση, και από

πιο καθαρούς, όπως και να το κάνουμε. Ο Κυριάκος ο Καλπάκης είχε παρέμβει εκείνη την εποχή, και πριν από λίγους μήνες δηλαδή, και βοήθησε στο να βρεθεί η σωστή λύση, η τίμια και η ηθική λύση, που ήταν να χτίσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ ο κύριος Ιβάν Σαββίδης και όχι κάποιος άλλος, πιθανότητα ο κύριος Μιστακίδης. Και στην ανακοίνωση την οποία έβγαλε χτες ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, εδώ είναι το ζουμί τώρα, γι' αυτό καταλήγω εκεί, ξεκινώντας από τα σημερινά, πηγαίνοντας στο χθεσινό. Χτες βγήκε μια ανακοίνωση από το ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, η ανακοίνωση την οποία νομίζω ότι όλοι θα έχετε υπόψη σας. Όλα τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδος έπαιξαν την ανακοίνωση, και σήμερα έκανε μία δήλωση, γιατί χτες εμείς γράψαμε και είπαμε ότι ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος εξέφρασε την επιθυμία να διεκδικήσει τη θέση του Προέδρου του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, και λέει: με αφορμή ψευδή δημοσίευματα σε μερίδα του τύπου, θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, καθώς επίσης και τους φιλάθλους της ομάδας μας, πως ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία είχα τη διάθεση να διεκδικήσω τη θέση του Προέδρου στη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Με τιμή, Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Αυτά βέβαια τα λέγανε οι άνθρωποι του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Εκεί μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο συζητήθηκε, και όταν είδε ότι δεν τον παίρνει, ο κ. Παπαδόπουλος έκανε πίσω. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σήμερα λέω ότι δεν το είπε. Εμείς δεχόμαστε την άποψη του κ. Παπαδόπουλου και όχι αυτών που μας είπαν ότι το είπε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Η ουσία είναι ότι πρόεδρος είναι ο κ. Παρασκευόπουλος. Αυτός θα είναι πρόεδρος. Πιστεύω ότι επειδή έχει ενημερωθεί και η ΠΑΕΠΑΟΚ για τις εξελίξεις, ότι δηλαδή εκείνη τη στιγμή τέθηκε και ένα θέμα τέτοιο, γι' αυτό το λόγο αναφέρθηκε, και πιστεύω προσωπικά ότι το θέμα λύνεται, δεν είναι και τόσο σοβαρό. Δηλαδή αν κάποιος ήθελε να καταθέσει υποψηφιότητα προεδρίας, γιατί ούτως ή άλλως τα κουκιά ήταν μετρημένα και ο Παρασκευόπουλος θα ήταν πρόεδρος, από την αρχή ήταν όλα αυτά, δηλαδή είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα εκεί, έτσι όπως έγινε η διαδικασία. Άρα λοιπόν πρόεδρος ο Παρασκευόπουλος. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ που επιτίθεται κατά του κυρίου Μιστακίδη, και βεβαίως είναι μια ανακοίνωση την οποία πολλοί ίσως να μην την περιμένανε. Είναι μια ανακοίνωση η οποία προφανώς δεν βγήκε τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα αυτής της εξάμηνης, εφτάμηνης, οχτάμηνης, δεν ξέρω πότε, ενδεχομένως ταλαιπωρίας που, όπως λένε οι άνθρωποι του ερασιτέχνη, υφίστανται από το γεγονός ότι δεν έχουν πάρει τα χρήματα τα οποία έπρεπε να πάρουν από τον κύριο Μιστακίδη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να συζητηθεί. Δηλαδή λέει ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ότι ενώ υπήρχε η πληροφορία πως θα παίρνουμε, ή μάλλον έπρεπε να πάρουμε κάποια λεφτά, δεν πήραμε τίποτα, είπε χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι αυτό που μετράει περισσότερο απ' όλα είναι αυτό. Τι έγινε ρε παιδιά, και γιατί δεν πήραν τα λεφτά οι άνθρωποι του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, η ανακοίνωση κατά του κυρίου Μιστακίδη. Και αυτό που θέλω λίγο να σχολιάσω είναι στην ανακοίνωση αυτή η οποία βγήκε, ένα έτσι στοιχείο που λέει: δεν έχουμε πάρει ούτε ευρώ, λέει ο ΠΑΟΚ, από τον κύριο Μιστακίδη. Λέει χαρακτηριστικά ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένας μεγάλος οργανισμός με ιστορία, αρχές και υποχρεώσεις απέναντι στον κόσμο του, κυρίως με τεράστιο μέλλον. Για άλλη μια χρονιά οι ομάδες, οι αθλήτριες και οι αθλητές μας έκανε ευτυχισμένους κλπ. Οφείλουμε να ενημερώσουμε την οικογένεια του ΠΑΟΚ για θέματα που αφορούν όχι μόνο την επιβίωση και τη δυνατότητα να πρωταγωνιστεί, αλλά κυρίως το κύρος και την περηφάνεια. Ήρθε η ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, διότι καλή επικοινωνία, εντός εισαγωγικών η λέξη, υπάρχει όμως και ουσία, και η ουσία βεβαίως είναι αυτή που ορίζει την πραγματικότητα. Είναι πως ενώ αυτή την περίοδο έχουμε ως ιδιοκτήτες στην ΠΑΕΠΑΟΚ και στην ΚΑΕΠΑΟΚ 2 δισεκατομμυριούχους, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη και τον κύριο Μιστακίδη, δεν πιστεύαμε ότι θα ερχόταν η ώρα να εκδώσουμε τέτοιου τύπου ανακοίνωση. Με την ΠΑΕΠΑΟΚ, με τον Μισαβίδη δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια για τη χρήση της Τούμπας και του ιστορικού μας εμβλήματος έχουμε υπογεγραμμένες συμβάσεις, όπου μας δίνεται η αντίστοιχη οικονομική υποστήριξη, ενώ παράλληλα όλα τα έξοδα από τη χρήση των εγκαταστάσεων της Τούμπας τα αναλαμβάνει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Για τη φετινή χρονιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στη μεταξύ μας σύμβαση, έχουμε λάβει ήδη 1,7 εκατομμύρια ευρώ από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Απ' την άλλη πλευρά, από τον Νοέμβριο του 25, που το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕΠΑΟΚ πέρασε στα χέρια του κ. Μιστακίδη, η ομάδα μπάσκετ χρησιμοποιεί το ΠΑΟΚ Sports Arena και το έμβλημα του συλλόγου, χωρίς να έχει καταβάλει ούτε ένα ευρώ στον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, και βεβαίως χωρίς να έχει υπογραφεί καμία σύμβαση μεταξύ μας.
Παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις με εκπροσώπους της ΚΑΕ και τις διαβεβαιώσεις που λαμβάναμε ότι το θέμα θα λυθεί μέχρι και σήμερα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποφεύγει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της και η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ αντιμετωπίζεται ως ένας επέτης και όχι ως ο ιστορικός σύλλογος που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές χιλιάδων ΠΑΟΞΙΔΟΝ. Μάλιστα, σε κάποιες συναντήσεις οι εκπρόσωποι του κ. Μιστακίδη μας ανέφεραν ότι είχαν δοθεί στον ΑΣ ΠΑΟΚ από τον κ. Μιστακίδη 500.000 ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και είχε εκδοθεί και αντίστοιχη ανακοίνωση. Απλά αυτά τα χρήματα, σύμφωνα και με τον ίδιο τον κύριο Μιστακίδη, ήταν δωρεά προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ, όπως βεβαίως έχουν κάνει δωρεά και πολλοί άλλοι φίλοι του συλλόγου, για τη διοργάνωση δράσεων για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ μας. Εξάλλου, τότε δεν ήταν ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο κύριος Μιστακίδης, ώστε το ποσό να συμψηφίζεται με υποχρεώσεις της ομάδας μπάσκετ. Πολύ σωστό αυτό, έτσι, η παρένθεση εδώ. Παράλληλα, ενώ στις 15 Δεκάτου του 25 είχε εκδοθεί ανακοίνωση ότι το κόστος του Αμερικανού βολεμπολίστα Τζέντρικ για την ομάδα βόλεϊ του συλλόγου μας θα καλυφθεί από τον κύριο Μιστακίδη, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Λέει και για τον Αμερικάνο που ο Μιστακίδης τα λεφτά τα βάζω εγώ, πάρτε τον. Και μάλιστα σε ερώτηση προς συνεργάτη του για ποιο λόγο δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους, η απάντηση ήταν εξής: είπαμε, ξύπαμε. Α, ωραία, τέλεια. Το παράδοξο μάλιστα είναι πως ενώ ΑΣ ΠΑΟΚ δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη χρήση του γηπέδου μπάσκετ όλους αυτούς τους μήνες, οι εκπρόσωποι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε προγενέστερη συνεδρία του Γενικού μας Συμβουλίου, με απίστευτο θράσος, μας ανέφεραν ότι εμείς τους οφείλουμε χρήματα για κάποιες εργασίες που είχαν στο γήπεδο. Και ειλικρινά αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν σε ένα γήπεδο που ανήκει στο ΑΣ ΠΑΟΚ και κάνει χρήση ομάδα μπάσκετ, χωρίς καν να έχει υπογράψει καμία σύμβαση, να μην έχει καταβάλει το παραμικρό ποσό και παράλληλα να μας ζητούνται και χρήματα. Η χαριστική όμως βολή προς εμάς είναι το γεγονός ότι μόλις δημοσιεύθηκε στον τύπο η ημερήσια διάταξη συνεδρίας του Γενικού μας Συμβουλίου για τη Δευτέρα 6 Εβδόμου, όπου περιλαμβάνεται το θέμα της σχέσης του ΑΣ ΠΑΟΚ με την ΚΑΕ, και εν ώψη του γεγονότος ότι μέχρι 7 Εβδόμου, σήμερα δηλαδή, οφείλει η ΚΑΕ να καταθέσει την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και σχετικό φάκελο για την νόμιμη συμμετοχή στο πρωτάθλημα μπάσκετ, μας εστάλει υπό μορφή τελεσυγράφου στις 11:38 το βράδυ της Παρασκευής 3 Εβδόμου επιστολή του κ. Πετμεζά. Μεταξύ άλλων, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, πέρα από την αναφορά της για το αντίτυπο χρήση του γηπέδου, διαφωνεί σε μια σειρά θεμάτων, όπως είναι η μη αναγνώριση προγενέστερων οφειλών, η μη θέσπιση κάρτας φιλάθλου, ενώ επιπλέον μας ζητείται η τοποθέτηση καταμετρητών για ενδείξεις ρεύματος, πετρελαίου και λοιπόν χρήσεων. Την ίδια στιγμή δεν συμφωνούν οι άνθρωποι της ΚΑΕ να πληρώνουν τους λογαριασμούς του νερού σε ποσοστό 75% όπως είχαμε συζητήσει και πληρώνουν τους μισθούς τριών ανθρώπων για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, να πληρώνουν τους μισθούς, ενώ ζητούν την ανάληψη από μέρους μας ευθύνης πληρωμής για τυχόν βλάβες στον εξαερισμό σε καλοριφέρ, air condition και άλλα τέτοιου επίπεδου θέματα ποτέ δεν πιστεύαμε πως θα τα συζητούσαμε καν και μάλιστα δημόσια. Να σημειώσουμε ότι όπως έχουμε πει επανειλημμένως και στους εκπροσώπους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για το γήπεδο της Τούμπας όλα αυτά τα έξοδα πληρώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή αυτονοήτως. Εδώ κάνω μια παρένθεση και έχει πει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ να μπει ένα ρολόι. Ακούστε τι είπε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπως έμαθα τον Εραστέχνη, αν θέλουν να στο διαψεύσουν. Να μπει ένα ρολόι και όταν είναι εκεί και κάνουν μπάνιο, ας πούμε, οι αθλητές ή τίποτα άλλο, μόνο τότε να χρεώνει το ρολόι και όχι το υπόλοιπο διάστημα. Δηλαδή, εκείνο να πληρώνει. Λέω, αυτά συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά τα κάνει ένας φτωχός, ένας που δεν έχει μία, όχι ο δισεκατομμυριούχος. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό. Τι εκδικητικό είναι, δεν έχω καταλάβει τώρα. Το ένα εκδικητικό πίσω από το άλλο. Η επιστολή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ βεβαίως όμως καταλήγει με την απέτηση να της χορηγηθεί το παραχωρητήριο χρήσης του ΠΑΟΚ Sports Arena και υποβάλλουμε τα κάτω ερωτήματα. Γιατί αλήθεια γίνεται αυτό τελευταία στιγμή, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα δεν βρέθηκε μια απλή λύση για να πιεστεί ο ΑΣ ΠΑΟΚ για να γίνει εξυλαστήριο θύμα. Θεωρούν ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ θα πάθει οικονομική ασφυξία. Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος? Είναι δυνατόν μια ομάδα που έφτασε στον τελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης να βάζει θέμα για το πώς θα πληρωθεί η επισκευή μιας μπάρας, ενός τουρνικέ ή μιας πόρτας ή για το αν θα τοποθετηθεί με χρονομετρητής ρεύματος ένα κηλικείο? Και αυτό το είπαν. Μας κάνει πραγματικά αίσθηση το γεγονός πως η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δίνει την εντύπωση με τη συμπεριφορά της δεν θεωρεί ότι ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον ΑΣ ΠΑΟΚ. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η συμπεριφορά της ΚΑΕ, όπως μας έχει υποθεί, είναι μια μορφή τιμωρίας για τον ΑΣ ΠΑΟΚ, επειδή υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον κύριο Ιβάν Σαββίδη για την κατασκευή της νέας Τούμπας. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν ζητά χάρες και προνόμια, ζητά σεβασμό και τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στο φορέα που εκπροσωπεί, την ιστορία και το έμβλημα του συλλόγου. Ζητά ισότιμες σχέσεις. Ζητάμε ενότητα και ομόνοια. Για όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια και κάναμε τεράστια υπομονή ώστε να βρεθεί λύση χωρίς το θέμα να πάρει διαστάσεις. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας και πάνω απ' όλα. Όλοι όσοι θέλουν να θεωρούνται μέλη αυτής της μεγάλης οικογένειας θα πρέπει να περνούν από τα λόγια στις πράξεις με θετική διάθεση. Λέει
Ο ΑΣ ΠΑΟΚ, επίσημη ανακοίνωση καταπέλτη στην κυρολεξία. Εδώ θέλω να πω δύο-τρία πραγματάκια, γιατί ίσως ο κύριος Μιστακίδης και οι άνθρωποι του, γιατί ο Μιστακίδης είναι στο Λονδίνο, στο Παρίσι, ξέρω εγώ που είναι ο άνθρωπος, έχει τις δικές του υποχρεώσεις, υπάρχουν κάποιοι άλλοι εδώ, ή δεν τον ενημερώνουν σωστά ή έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Θεωρούν, ας πούμε, ήττα το ότι ήρθαν ουρανοκατέβατοι, γιατί ουρανοκατέβατοι είστε. Δεν είστε στον ΠΑΟΚ 30-20 χρόνια, 10 χρόνια, όπως είναι ο Σαββίδης, όπως είναι ο Κατσαρής, που βεβαίως υπάρχει ένας σεβασμός στον Κατσαρή, παρά το γεγονός ότι έκανε το μεγάλο λάθος να πάει πίσω από την πλάτη του Σαββίδη να συμφωνήσει με τον Μιστακίδη. Αυτό ήταν τεράστιο λάθος του Κατσαρή, αλλά δεν μπορεί κανένας να μην δεν πει ότι ο Κατσαρής έχει προσφορά στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κανένας χτεσινός. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε όλοι. Αν κάποιος δηλαδή βγει και πει, έλα ρε τον Κατσαρή τώρα τι έκανε και λοιπά, κάνετε λάθος. Για μένα προσωπικά παρακολουθώ το ρεπορτάζ τόσα χρόνια, ο Κατσαρής δεν είχε δώσει δικαιώματα. Η μοναδική φορά που έδωσε δικαιώματα ήταν αυτό το λάθος που έκανε, και το λάθος αυτό προήλθε και από ένα άλλο λάθος του Κυριάκου Κυριάκου, για να λέμε αλήθειες. Από εκεί ξεκίνησε το λάθος. Από τον Κυριάκο Κυριάκο, ο οποίος βγήκε στη Γενική Συνέλευση, λες και ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, είπε ότι βλακεία θέλατε για το θέμα του γηπέδου. Και από εκεί τραλαθήκαν όλοι και γύρισε ο τροχός. Αλλά εδώ λέει ότι τα λεφτά πήρε πολύ πιο πριν τα 500 χιλιάρικα. Όχι τότε. Άρα κάτι άλλο γινότανε. Άρα υπήρχε θέμα με Μιστακίδη. Άρα κάτι γινότανε. Άρα το Σαββίδη θέλατε να το φάτε, μάλλον, από ό,τι καταλάβαμε. Κλείνει η παρένθεση εδώ. Εσείς λοιπόν που ήρθατε ουρανοκατέβατοι στον ΑΣΜ ΠΑΟΚ και έχετε κάτι γλύφτες δίπλα σας που θέλουν να γλύψουν κάνα κοκαλάκι, είτε είναι παράγοντες, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι διάφοροι φύλαφοι, είτε είναι ο ένας, είτε είναι ο Ισάρα, η Μάρα, και το κακό συναπάντημα, όλοι δηλαδή γύρω-γύρω, που τώρα πάνε να γλύψουν το Μιστακίδη. Γύρισε ο τροχός. Και αυτούς που διώχνει ο Σαββίδης από κοντά τους, το Μιστακίδη θα πάνε να γλύψουνε. Μπας και γλύψουνε κοκαλάκι. Δεν τα ξέρουμε τόσα χρόνια. Τι δουλειά κάνουμε, τζιτζίκια πεταλώνουμε. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά το τι γίνεται. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Εσείς λοιπόν που γλύφετε, σταματήστε να του λέτε ότι να είναι του ανθρώπου. Γιατί είναι ένας επιχειρηματίας δισεκατομμυριούχος, ο οποίος μπορεί να έχει στο μυαλό του χιλιάδες πράγματα. Εδώ ήρθε γιατί προφανώς υπήρχε κάποιο πλάνο να πάρει το λιμάνι, να πάρει τον ΠΑΟΚ, να δημιουργήσει, να διώξει το Σαββίδη. Ήρθε γιατί ξαφνικά ο Μιστακίδης να ασχοληθεί τώρα με τον μπάσκετ. Εμείς το χώσαμε. Όλοι. Μπες πάρε κάτι για να δείξεις ότι είσαι στην οικογένεια. Έτσι λέγαμε όλοι οι πάντες εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Και μπράβο που καταφέρανε όλοι και πείσανε το Μιστακίδη, γιατί μιλάμε για δισεκατομμυριούχο να μπει σε μια ομάδα μπάσκετ για να την αναδείξει. Αυτό που περιμένουν όλοι τώρα είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει τίτλους, να είναι οργανωμένος, που φαίνεται ότι ο άνθρωπος και παίχτες πήρε και την ομάδα την οργανώσει κλπ. Αλλά δεν γίνεται να μην πληρώνεις το ενίκιο στον ερασιτέχνη. Μπορεί αύριο μεθαύριο με τα λεφτά τα οποία έχει ο Μιστακίδης να φτιάξει καινούριο γήπεδο. Δεν το συζητάμε αυτό. Ίσως και να είναι έτσι. Δεν το συζητάμε ότι μπορεί και να γίνει, πιστεύω εγώ. Δηλαδή μπορεί να του τη δώσει του Μιστακίδη, τι είναι να δώσει 100 εκατομμύρια αύριο και να κάνει ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Σαν να λέω εγώ σε εσάς, δώστε 5 ευρώ ρε παιδιά. Τι να καταλάβει δηλαδή. Έτσι. Και επίσης η όλη αυτή η ιστορία, έτσι πως είναι η κατάσταση, μας βάζει να σκεφτούμε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να υπάρξει μια ομόνοια. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάποιος πρέπει να ενώσει τα κομμάτια του παζλ. Οι μισοί που είναι κοντά στο Μιστακίδη το παίζουν εχθροί του Σαββίδη αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο ρε παιδιά? Τι έχετε να χωρίσετε? Οι άλλοι μισοί που είναι κοντά στο Σαββίδη το παίζουν εχθροί του Μιστακίδη. Για ποιο λόγο ρε παιδιά? Τι έχουν να χωρίσουν αυτοί οι δύο? Τα συμφέροντα, τα επιχειρηματικά, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Ο ένας έχει το λιμάνι όμως μαζί με το Μυτιλινέο πλέον, ο οποίος φτιάχνει, όχι ότι είναι συνέτεροι, αλλά ο Μυτιλινέος φτιάχνει τον έκτο προβλήτα. Ήδη σήμερα ήταν ο Κικίλιας στο λιμάνι και επιτέλους άλλη μια υπόσχεση πήρε το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Γιατί εγώ μιλάω σαν Θεσσαλονικιός, δεν με νοιάζει αν ιδιοκτήτης είναι ο Σαββίδης. Εγώ μιλάω σαν Θεσσαλονικιός, δεν γίνεται ρε το λιμάνι Θεσσαλονίκης που πρέπει να είναι ο πνεύμονας όλης της Ευρώπης να μην είναι συνδεδεμένο οδικά με την Εγνατία Οδό και σιδηροδρομικά με το σιδηρόδρομο Ελλάδος. Δεν γίνεται ρε καραγκιόζηδες, εσείς που κυβερνάτε όλα αυτά τα χρόνια, να έχετε το λιμάνι απομονωμένο και να πηγαίνουν τα φορτηγά από κάτι μικρά στενάκια να περνάνε που μεταφέρουν τα προϊόντα. Και επίσης το λιμάνι να έχει 7 μέτρα βάθος και όχι 17 που πρέπει για να έρθουν τα εμπορικά πλοία. Αυτά θέλω ο Θεσσαλονικιός. Να ζωντανέψει το λιμάνι, ξέρετε γιατί θα ζωντανέψει και η πόλη.
Θα έρθει κόσμος, θα έρθουν εμπορικά, θα έρθουν τουριστικά, θα έρθουν τα κρουαζιερόπλοια, όπως ερχόντουσαν, θα έρθουν τα πάντα. Και κυρίως τα εμπορικά, γιατί θα έρθει κόσμος εδώ και από εδώ θα φεύγουν και θα πηγαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Και σήμερα έρθει ο Κικίλιας και λέει: ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Πόσες φορές το έχετε πει, ρε Κικίλια? Καμιά δεκαπενταριά εσείς της Νέας Δημοκρατίας, άλλες 10 φορές οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ, άλλες 20 φορές οι άλλοι του ΠΑΣΟΚ. Κοροϊδεύετε την πόλη? Δεν τρέπεστε λίγο? Εδώ λοιπόν ο Σαββίδης έχει το λιμάνι, κύριε Μιστακίδη, μαζί και παίρνει το και πήρε το λιμάνι να το χτίσει ο κύριος Μυτιληναίος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, μπορεί η εταιρεία του κυρίου Μυτιληναίου, η οποία είναι κατασκευαστική, μία εκ των εταιριών ενός πραγματικά επιχειρηματικού κολοσσού, όπως είναι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, να χτίσει και το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πού είναι το πρόβλημα και γιατί να δημιουργηθεί θέμα αυτή τη στιγμή? Αυτό το θέμα έχει τελειώσει, έχει λήξει. Άρα τι λόγο έχεις να πας κόντρα με τον Σαββίδη αυτή τη στιγμή? Ή τι λόγο έχει ο Σαββίδης να πάει κόντρα με τον Μιστακίδη αυτή τη στιγμή? Κανένα, για μένα προσωπικά. Ο καθένας να κάνει τη δουλειά του με τους δικούς του ανθρώπους, okay, για το συμφέρον του μπάσκετ του ΠΑΟΚ ο Μιστακίδης, για το συμφέρον του ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ο Σαββίδης, αλλά στη μέση υπάρχει η μαμά του Λόχου που είναι ο Ραστέχνης. Και λέει ο Ραστέχνης, έχουμε πάρει 1,7 από το Σαββίδη, δεν έχουμε πάρει ούτε 1,7 ευρώ. Έχουμε πάρει 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το Σαββίδη, δεν έχουμε πάρει ούτε 1,7 ευρώ από το Μιστακίδη. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι αυτός ο οποίος φρενάρει τον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος δεν είναι θέμα οικονομικό, είναι κάτι άλλο, ένα άλλο θέμα, εκδικητικό μάλλον. Δεν σας δίνω μία, σας έδωσα 500. Τα 500 τα έδωσες πριν γίνεις πρόεδρος, πριν γίνεις μεγαλομέτοχος, τα έδωσες για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ για να έρθεις κοντά στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Και αυτό τα έδωσες. Και τα έδωσες στον Κατσαρή, τότε πρόεδρο. Τα οποία βέβαια λέει ότι έχει βγει και σχετική ανακοίνωση κλπ. Από τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σου και τέτοια. Δεν σημαίνει ότι είναι το ενίκιο για το γήπεδο το κλειστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρω τι γίνεται, μαθαίνω τι γίνεται. Οι προσκολλιόμενοι δίπλα, οι προσκεκολλημένοι που λένε κάποιοι, αυτοί από δίπλα γουστάρουν, θέλουν τώρα να μην πάρουν κανένα μεροκάματο στο Μιστακίδη. Γιατί ο Μιστακίδης είναι καινούριος, δεν ξέρει πρόσωπα και πράγματα. Μερικοί το παίζουν και τσαμπουκάδες. Εγώ είμαι εδώ και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κάποιοι άλλοι το παίζουν παραγοντάρες, δεν ξέρουν πάντα τέσσερα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα και στην Ελλάδα και ειδικά στον αθλητισμό έχω να πω ένα πράγμα. Αν η μπάλα πάει δοκάρι και μέσα στο ποδόσφαιρο είναι όλοι θεοί, δοκάρι και out τρώνε τα ξεφωνητά του αιώνα. Αν η μπάλα πάει στεφάνι και έξω, το ίδιο. Αν η μπάλα πάει στεφάνι και μέσα, αποθεώνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα περιμένετε λίγο να δούμε πώς θα πάει και μακάρι να πάει η μπάλα δοκάρι και μέσα και η μπασκετική μπάλα στεφάνι και μέσα. Μακάρι να πάει έτσι. Γιατί αυτό είναι το καλό για τον ΠΑΟΚ. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε από κάποιους οι οποίοι είναι κοντά στο Σαββίδη και στη διοίκηση Σαββίδη, γιατί στον ίδιο το Σαββίδη δεν νομίζω να είναι κανένας. Λίγοι είναι. Στη διοίκηση Σαββίδη, τέλος πάντων λένε Σαββιδική και δεν υπάρχουν αυτά, ρε. Σβήστε τα αυτά. Ούτε Σαββιδική ούτε Μιστακιδική, τίποτα. Πρέπει να είναι πάω κόλλη, να κάνει ο καθένας τη δουλειά του. Τον ερασιτέχνη να τον έχουν καλά, γιατί ο ερασιτέχνης έχει 3.000 παιδιά, 4.000 παιδιά και πρέπει να είναι ζωντανός. Ο ερασιτέχνης είναι κανονικά ο ΠΑΟΚ. Το κανονικά το λέω με την έννοια ότι η μαμά του Λόχου είναι ο ερασιτέχνης. Εκείνον πρέπει να στηρίζουν αρχικά οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ, που είναι επαγγελματικές. Προσέξτε, λέει ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Λέει καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Το άλλο λέει ΑΣΥΓΜΑ, δηλαδή αθλητικός σύλλογος ΠΑΟΚ. Ποιος είναι αυτός που εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ από το πέρα κλουμπ μέχρι σήμερα? Ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Οι άλλοι δύο δεν το εκπροσωπούν. Είναι δύο επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν πάρει το ποδόσφαιρο ένας και το μπάσκετ ο άλλος. Αν λοιπόν ο ερασιτέχνης δεν είναι καλά, δεν θα είναι καλά και οι άλλοι δύο. Και θα έχουν μπερδέματα. Σας το λέω να το ξέρετε. Πρέπει κάποια πράγματα να τα ξεκαθαρίσετε στο μυαλό σας, όλοι εσείς, οι οποίοι έχετε, το μόνο που έχετε στο μυαλό σας είναι πώς θα πάω να γλύψω το Σαββίδη, πώς θα πάω να γλύψω το Μιστακίδη. Βοηθήστε τον ερασιτέχνη και κύριε Πετμεζά, εσύ που κάνεις τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο, που ήρθες ξαφνικά, βεβαίως είσαι παοξάκι από ό,τι έχω μάθει, αλλά ήρθες ξαφνικά στον ΠΑΟΚ σαν παράγοντας και είσαι άσχετος από παράγοντας, γιατί δεν ήσουν παράγοντας 30 χρόνια, τώρα μπήκες. Άρα μάθε λίγο 5 πράγματα και το πρώτο που πρέπει να μάθεις είναι να σέβεσαι τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Πρέπει να το σέβεσαι, όποιος και να είναι πρόεδρος. Από τον Κατσαρή
που ήταν πολύ καλός πρόεδρος προσωπικά για μένα, αλλά έκανε ένα λάθος τραγικό και γι' αυτό το λόγο έφαγε το χ από τους Παοξίδες αυτή τη στιγμή και το κατάλαβε το λάθος του, γιατί ο Σαββίδης τον βοήθησε τον Κατσάρη πάρα πολύ με κάτι 800 το χρόνο, τον γλύφανε το Σαββίδη, πηγαίνανε τζάμπα ταξίδια με τις κάρτες κάποιοι από τον Εραστέχνη. Τώρα ξαφνικά είναι κόντρα η όλη αυτή η ιστορία. Πού κατεβήκαμε ρε, από κάνα βουνό 2.000 μέτρα και θα φάμε τον πρόλογο από εσάς? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο Ερασιτέχνης κύριε Πετμεζά είναι πάνω απ' όλα. Και κάντε ραντεβού άμεσα με τον Ερασιτέχνη κύριε Πετμεζά, γιατί θα κάνετε μεγάλο λάθος, γιατί εσείς φταίτε κύριε Πετμεζά εάν δεν γίνει συμφωνία, γιατί είστε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Έχετε την ευθύνη. Όπως αν δεν γίνει συμφωνία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, φταίει ο Σαββίδης που είναι πρόεδρος της ΠΑΕ. Αυτός φταίει και κανένας άλλος. Και λέει ο Ραστέγνης, έχω πάρει 1,7 από το Σαββίδη. Μέχρι στιγμή υλοποιεί, μάλιστα. Ας το Σαββίδη στην άκρη. Τι έγινε με την ΚΑΕ? Η ΚΑΕ που εκπροσωπείται από έναν ακόμη μεγαλύτερο επιχειρηματία οικονομικά που λέγεται Τέλης Μιστακίδης, δεν είναι δυνατόν να μην είναι σωστή στις υποχρεώσεις του Ραστέγνη. Και γιατί να φύγει από το παλατάκι να πάει να φτιάξει δικό του γήπεδο, όπως ψήνεται τον Μιστακίδη, πάτε να τον οδηγήσετε στο να κάνει καινούριο γήπεδο κάπου αλλού και να φύγει από το παλατάκι? Τι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ εσείς από αυτό εδώ? Αντί να του πείτε, έλα εδώ, δώσε σε αυτούς εκεί τους καημένους και κάποια λεφτά, αν τους θεωρείτε καημένους, που εγώ δεν τους θεωρώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη διοίκηση του Ραστέχνη, όποιος και αν είναι πρόεδρος. Όπως λέει, μπορεί κάποιοι να είναι λίγοι εντός αγωγικών η λέξη, να μην αξίζει να είναι πρόεδροι ρε παιδί μου στο μεγάλο ΠΑΟΚ, αλλά σήμερα ας πούμε είναι αυτοί. Τι να κάνουμε τώρα? Με 310 ψήφους. Αν θέλετε, γράψτε 3.000 μέλη να δούμε ποιο θα ψηφίσουν. Και θα ψηφίσουν κάποιον άλλον. Σεβασμός λοιπόν στη διοίκηση του Ραστέχνη ΠΑΟΚ. Πληρώστε τα λεφτά που υποχρεούστε να πληρώσετε, κύριε Πετμεζά. Φωνάξτε τους ήρεμα, όμορφα, θα σας αποθεώσει όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Όλος ο κόσμος θα σας αποθεώσει. Κάντε τη δουλειά σας στο μπάσκετ, να έχετε 8.000 κόσμο και αν μεγαλώσετε το γήπεδο 10.000 κόσμο σε κάθε παιχνίδι, να την πάτε την ομάδα EuroCup να διεκδικήσει να πάρει τον τίτλο ό,τι πάρει παραπάνω, και μετά θα δείτε πως θα σας αποθεώσει και πως θα σας αποδεχθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Όταν όμως διαβάζει από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, από αυτούς που ξέρει ότι είναι ΠΑΟΞΙΔΕΣ αυτοί που είναι στον ΑΣ ΠΑΟΚ, και διαβάζει ότι δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από την ΚΑΕ, τι θα σκεφτεί ο ΠΑΟΞΙΣ? Μιλάω πολύ πρακτικά, σωστά και καθόλου με την πλευρά Σαββίδη ή με την πλευρά Μιστακίδη. Μιλάω straight, ευθεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πως θα ζήσει ρε ο Ραστέχνης, που θέλει, που έχει 4.000 παιδιά και έχει τμήματα και λέει να κάνει και άλλα τμήματα για να κάνει αθλητική και ψέλη τον ΠΑΟΚ μεγαλύτερη? Πώς θα ζήσει άμα δεν του δώσετε εσείς το ενίκιο που έτυχε να είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα η οποία έχει δύο δικά της ιδιόκτητα γήπεδα? Δεν υπάρχει άλλη. Ούτε Ολυμπιακός είναι, ούτε Παναθηναϊκός. Τι εγώ λέω, άλλες είναι, οι ομάδες είναι αλλιώς. Η μοναδική ομάδα είναι. Παναθηναϊκός, το γήπεδο του ποδοσφαίρου θα είναι δικό του, στο Βοτανικό, του μπάσκετ όμως είναι το ΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός το Καραϊσκάκι δεν είναι δικό του. Τώρα θα το κάνει για 49 χρόνια ο επιχειρηματίας Μαρινάκης, και το ΣΕΦ είναι το κρατικό. Δεν έχει ούτε ένα γήπεδο ο Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ έχει δύο. Ο Άρης έχει μόνο το Χαριλάου. Και το άλλο είναι το Παλέτε Σπορ, κρατικό. Δεν έχει δύο γήπεδα. Έχει ένα. Ο Ηρακλής έχει μόνο το Ιβανόφιο. Δεν έχει δικό του ποδοσφαιρικό γήπεδο. Άρα λοιπόν είμαι από τις μεγάλες ομάδες. Μόνο ο ΠΑΟΚ θα έχει. Η ΑΕΚ το ίδιο, έτσι. Έχει τη Φιλαδέλφια και η Σανέλ Αρένα είναι του κράτους. Παραχωρημένη. Και καλά κάναν και τα παραχωρήσανε. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει δύο γήπεδα. Να μην τα εκμεταλλευτεί αυτά. Να μην ο Ραστέχνης να μην μπορέσει να ζήσει από αυτό. Πώς θα ζήσει αλλιώς? Πείτε μου εσείς πώς θα ζήσει. Καθίστε κάτω κύριε Πετμεζά και κύριοι της διοίκησης του Ραστέχνη, βρείτε τα με τον Ραστέχνη, βρείτε τα και να βγάλει μια ανακοίνωση, πιστεύω εγώ την άλλη εβδομάδα, ο Ραστέχνης που να λέει τα βρήκαμε. Ξέρετε τι χαρά θα δώσετε γενικότερα στους Παοξίδες αν το κάνετε αυτό, κύριε Πετμεζά. Και κύριε εσείς που είστε δίπλα του και γλύφετε το Μιστακίδη. Δεν λέω το Πετμεζά, άλλους λέω. Πετμεζάς είναι φίλος του Μιστακίδη από ό,τι ξέρω. Άρα δεν χρειάζεται να το γλύψει το Μιστακίδη ο Πετμεζάς. Είναι μαζί κολλητή. Εγώ απευθύνομαι στον Πετμεζά γιατί ξέρω ότι ο Πετμεζάς έχει δύναμη στο Μιστακίδη. Δηλαδή τον ακούει ο Μιστακίδης γιατί είναι φίλοι. Τι θα του πει? Κύριε Πετμεζά, δώσε εσύ τη λύση. Κάλεσε τους, βρείτε τα, βοηθήστε
με ένα ενίκιο το οποίο να ικανοποιεί και εσάς, να ικανοποιεί και τον εραστέχνη, φτιάξτε το γήπεδο κούκλα, το παλατάκι, εκμεταλλευτείτε το όπως θέλετε για 49 χρόνια, πάρτε το. Δικαιούται ο κύριος Μητσοτακίδης να το πάρει από τη στιγμή που θα πληρώνει ενίκιο κανονικά, όπως και ο Σαββίδης θα το πάρει για 49 χρόνια την Τούμπα, γιατί θα τη φτιάξει από το μηδέν και προχωράει ο ΠΑΟ κανονικά. Τι πιο ωραίο. Αυτή την ανάλυση που σας κάνω εγώ τώρα και αυτά που λέω δεν μπορεί να στα πει κανείς άλλος, παιδιά. Γιατί ξέρετε, γιατί αν ακούσετε ραδιόφωνα, δεν ακούω εγώ προσωπικά, μου τα λένε φίλοι μου κλπ. Δεν έχω το χρόνο να ακούσω βασικά και δεν ξέρω και ποιον να ακούσω, τι να ακούσω, ποιος να μου πει τι. Αφού το ρεπορτάζ το κάνω εγώ καθημερινά. Η μισή θα είναι με το Μητσοτακίδη, μπας και γλύψουν το κόκαλο. Η άλλη μισή θα είναι με το Σαββίδη, μπας και γλύψουν το κόκαλο. Στη μέση δεν κάνεις. Βγαίνω εγώ στη μέση λοιπόν. Και λέω και ο Μητσοτακίδης έχει δίκιο σε κάποια πράγματα και ο Σαββίδης έχει δίκιο σε κάποια άλλα πράγματα. Αλλά πιο πολύ δίκιο έχει ο ραστέχνης. Δεν μπορεί να πεθάνει ο ραστέχνης, να τον αφήσετε να πεθάνει. Δεν γίνεται να πεθάνει ο ραστέχνης. Επομένως, κύριε Πετμεζά, εσείς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, βάλτε τα πράγματα σε μια σειρά. Έξυπνος είστε, από ό,τι έχω μάθει. Είστε άνθρωπος ο οποίος ακούει, σκέφτεται, πιστεύω. Καθίστε κάτω, κάντε πρόταση, μάλλον καλέστε τον καινούργιο πρόεδρο, τον κύριο Παρασκευόπουλο, αφού δεν γουστάρετε τον Ισαϊάδη που υποτίθεται ότι υπέγραψε το μνημόνιο με την ΠΑΕΠΑΟΚ, που αυτό δεν αλλάζει ποτέ στους αιώνες των αιώνων, και προχωράει η διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς θα είστε στα μαχαίρια. Αυτό θέλετε. Αυτό το θέλει κανείς. Αυτός όλος ο πρόλογος που έχω κάνει, που είναι ενωτικός, και έτσι πρέπει να είναι, ενωτικός, δηλαδή ξεκίνησα από τη μια πλευρά, πήγα στην άλλη πλευρά, σας είπα τι συμβαίνει σήμερα, τι ισχύει, τι το ένα ή το άλλο, προχωράει η διαδικασία καλά. Και επίσης, προσέξτε, γράψτε και κάτι τελευταίο. Γράψτε τελευταίο. Βέβαια, το έχω πάρει παραμάζωμα, έχει πάει σχεδόν παρά 10 και δεν πειράζει όμως, θα πάμε μέχρι τέλος της ώρας έτσι. Γιατί έχω και άλλα να πω. Υπάρχει ο Ισαϊάδης, τον οποίον Ισαϊάδη τον πήρανε και τον ρίξανε στο λάκκο των Λεόντων. Παπ, μπες κατευθείαν μέσα. Και μπήκε ο Ισαϊάδης ο καημένος, με τα γυαλιά, στο λάκκο των Λεόντων, να παλέψει με τα λιοντάρια. Να παλέψει με τα λιοντάρια, οκ, δεν λέω. Λέγανε όλοι στην αρχή τι να κάνει ο Ισαϊάδης. Εντάξει, ήταν λίγος, δεν το συζητάμε. Δεν είχε την εμπειρία ο Ισαϊάδης που ενδεχομένως έχουν κάποιοι άλλοι για τη διοίκηση του συλλόγου. Δεν είχε διοικήσει ο Ισαϊάδης μεγάλο σύλλογο. Αυτό όμως δεν ήταν τελικά ντεζαβαντάζ, γιατί ο Ισαϊάδης αποδείχτηκε πολύ πιο έτσι δημιουργικός, θα έλεγα, και πολύ πιο πειθαρχημένος διοικητικά, αλλά και νοικοκύρης οικονομικά από κάποιους άλλους. Αν το ρωτήσετε τον Ισαϊάδη, αύριο δηλαδή, αν κάνει γενική συνέλευση, έχει καμιά δεκαριά στικάκια, τα κουβαλάει μαζί του, λες και είναι κομπολόι, τα κουβαλάει μαζί του και είναι όλα τα οικονομικά στοιχεία την πρώτη μέρα που μπήκε μέχρι και σήμερα, μέχρι και χτες που παραιτήθηκε. Τα έχει όλα. Ξέρετε γιατί? Για να μην βγει κάποιος να του πει ότι έφαγες λεφτά. Έχει τέτοια τρέλα αυτός. Και επίσης έβαλε και λεφτάκια από την τσέπη του. Αυτά που λένε ότι έβαλε λίγα λεφτά ή καθόλου ή οτιδήποτε άλλο είναι ψιλοπαραμύθια. Έβαλε κάποια λεφτάκια, δεν μπορούσε να βάλει περισσότερο άνθρωπος. Αν θέλει κάποιος άλλος, ας μπει να βάλει αυτός τη μισή περιουσία της ζωής του. Τι να κάνουμε τώρα? Και φεύγει ο Ισαϊάδης από πρόεδρος και λέει: παιδιά, εγώ θέλω να προσφέρω γιατί είμαι στρατιώτης. Και πού πάει, ρε παιδιά? Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο γυναικών. Όπου ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής, 21 χρόνια παίζεται, 20 χρόνια είναι πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Και πάει εκεί και τι κάνει, την τρίπλα του αιώνα. Ψήνει και τον καλπάκι να μπει για να βοηθήσει. Που ξέρει ότι θα βοηθήσει σίγουρα. Τον Κυριάκο Καλπάκι. Μην μπερδευτούμε με τον Δημήτρη Καλπάκι, τον μπασκετμπολίστα. Καμία σχέση. Και τον ψήνει και μπαίνει και ο Φούρναρης και πάνε σε τριμελή επιτροπή, η οποία τριμελή σε επιτροπή τώρα από εδώ και πέρα θα δείτε τι παπάδες θα κάνει. Θα το δείτε. Είναι σαν το βόλεϊ γυναικών που έχει ο Αμυρίδης, κάτι τέτοιο. Αφήστε το γυναικείο, λέει, σε εμάς, εμείς θα το δουλέψουμε. Παπ, φεύγει ένα βάρος από πάνω.
Ο Αμυρίδης πάει. Βέβαια θα είναι στον Εραστέχνη, εννοείται, έτσι. Δεν είναι στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα είναι στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Είναι τμήμα του Εραστέχνη. Κάποιες επιχορηγήσεις που παίρνει ο Εραστέχνης για το γυναικείο ποδόσφαιρο φυσικά θα πηγαίνουν στο γυναικείο ποδόσφαιρο και όχι στα γελαδοκούρεμα. Εννοείται αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά οι άνθρωποι θα το παλέψουν να διοικήσουν. Και λέει πάω στρατιώτης. Για να καταλάβετε δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι Εραστέχνες. Κύριε Πετμεζά, κάντε την κίνηση αυτή. Θα σας χειροκροτήσουν όλοι. Θα ανέβεις κύριε Πετμεζά και στην εκτίμηση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, αν το κάνεις αυτό. Ότι τι έκανα, βρήκα τη λύση. Μάλιστα, ποια είναι η λύση, θα τα βρούμε με τον Εραστέχνη. Μπράβο κύριε Πετμεζά. Θα σε χειροκροτήσουν όλοι. Όχι οι γλύφτες που έχεις δίπλα σου και σου λένε έλα πόλεμο αυτά και τι είναι αυτή και δώσανε το γήπεδο στο Σαββίδι, γιατί το έδωσε στο Σαββίδι και το έδωσε στο Μιστακίδι. Τελείωσε αυτό, πάει. Ο ασθενής απεβίωσε. Πάμε στο καινούριο. Τι κάνεις, θα σκέφτεσαι τι έχει γίνει τότε. Δεν έγινε, γεια σας. Καθίστε κάτω, πάρτε το γήπεδο 49 χρόνια το κλειστό, αλλά συμφωνήστε να δίνετε ενίκιο στον Εραστέχνη. Πώς θα γίνει. Τζάμπα. Άμα να πάω κι εγώ να το πάρω τζάμπα. Να κάνω 10 συναυλίες το μήνα. Να βγάλω, οικονομήσω τα ντερά μου. Ούτε σε όλη μου τη ζωή δεν τα βγάλω. Άρα για ποιο λόγο να σου το δώσει, χωρίς μία. Φτιάξτε, λέει, το θερμοσύφωνο να βάζουμε. Τι να φτάρε. Τι να φτάρε. Να βάλουμε, λέει, μετρητή, να δούμε πόσο νερό θα ξοδεύουμε εμείς και πόσο ρεύμα θα ξοδεύουμε. Εμείς όταν είμαστε εκεί και δώστε μας 22 μέτρα τετραγωνικά γραφεία, γιατί τα γραφεία μας θα τα κάνουμε στο μπαλόνι που θα φτιάξουμε απέναντι από το Σεπτέμβριο, εκεί που αγόρασε το χώρο Μισαγητή. Εντάξει, πάντα εκεί, κανένα πρόβλημα. Θα είναι ωραία. Πολύ ωραία. Και προπονήσεις εκεί και όλα εκεί. Καμία αντίρρηση. Καλά κάνετε. Πολύ καλά. Αλλά το γήπεδο είναι του ΠΑΟΚ, το Στολίδι, το οποίο μάτωσε και ο κόσμος του ΠΑΟΚ εκτός του Βεζιρτζή. Εκτός του Βεζιρτζή, ο οποίος επί εποχής Φάνης Πάλης Πετραλιά, οι πιτσιρικάδες μπορεί να μην τα ξέρουν, εμείς τα ξέρουμε γιατί τα ζήσαμε. Επί εποχής Φάνη Πάλη Πετραλιά, ο Βεζιρτζής, όταν πήρε το στη Γενέβη το 91 το κύπελο κυπελούχων, του λέει Πετραλιά, πόσα λεφτά θέλεις Νίκο μου για να σου δώσει η πολιτεία, θες 300 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, τι να τα κάνω ρε λέει. Και η Πετραλιά της έφυγε το καφάσι, λέει τι εννοείς τι να τα κάνεις. Τι να τα κάνω τα λεφτά, λέει ο Βεζιτζής. Λέει μα λεφτά έχω, λέει, ξέρεις τι θέλω. Τι θέλεις, θέλω, έχω ένα οικόπεδο που μου το παραχώρησε ο Δεδέογλου και θέλω να πάρω τα γύρω γύρω, να κάνω μια απαλωτρίωση στο γύρω γύρω, να το μεγαλώσω, κάνω ένα γήπεδο, να με βοηθήσει το γήπεδο. Και τι όταν η Πετραλιά λέει, τι λέει αυτό, τρελό είναι. Οι άλλοι θέλουν να τα οικονομήσουν, θα βάλουν στην τσέπη του. Θα τα έπαιρνε Βεζή στην τσέπη. Ποιο θα ασχολιότανε. Όλοι τον αποθεώνανε. Προεδράρα μου και κάνω ό,τι θες και πάρε τα λεφτά. Είχε καταστραφεί οικονομικά. Γιατί κατέστρεψε την περιουσία του, κατέστρεψε την επιχείρησή του, κατέστρεψε τα πάντα. Γι' αυτό είναι μεγάλο ηγέτη ο Βεζιρτζή. Και ο Βεζιρτζή στη μνήμη και στη συνείδηση των οπαδών του ΠΑΟΚ δεν θα, εντό εισαγωγικών η λέξη, πεθάνει ποτέ σαν παράγοντα. Θα είναι ο κορυφαίος, από τους κορυφαίους παράγοντες. Βάλε Παντελάκη, βάλε Βεζιρτζή, βάλε τώρα Ιβάν Σαββίδη που θα μείνει και αυτό στην ιστορία γιατί είναι νεότερη εποχή κλπ. Βάλε, ξέρω εγώ, αυτούς που προσφέρανε στον ΠΑΟΚ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Φτάνεις σε ένα σημείο και λες, τότε ο ΠΑΟΚ ήθελε να κάνει γήπεδο. Γιατί να μην πάρει τα λεφτά ο Βεζιρτζής. Το φτιάξε. Αυτό το γήπεδο είναι... Πήγαιναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και λέγανε κάποιοι να βοηθήσουμε να βάψουμε. Ήταν ο Χατζόπουλος πρόεδρος στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και πήγαιναν κάτι παοξάκια και τι κάνανε. Ανεβαίνανε πάνω, βάφανε τα σίδερα από κίτρινα, τα κάνανε μαύρα. Γιατί κράζανε οι οπαδοί, τι να φτάρε, κίτρινα επάνω κλπ. Μαύρα τα κάνανε όλα. Έξω τα δέντρα είχαν γίνει 1,5 μέτρο, 2 μέτρα, γίνονταν οι θάμνοι. Πήγαν, τους κουρεύανε. Κάποια παιδιά τα οποία δουλεύουν σε γεωπονικά κλπ. Τζάμπα, αφιλοκερδός. Γιατί είναι η ομάδα του ο ΠΑΟΚ. Αυτά τα ξέρεις κύριε Πετμεζά. Ξέρεις ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ αυτό το γήπεδο το έχει στα σπίτι του. Όπως και την Τούμπα, αλλά την Τούμπα την περιμένει να την αλλάξει γιατί είναι από τη δεκαετία του 50-60. Αυτό το γήπεδο λοιπόν, φτιάξτε το λίγο όμορφο, αφού μπορείτε. Δώστε τα χρήματα στον Εραστέχνη να ζήσει, να έχετε μια πολύ καλή σχέση και πάρτε το για 49 χρόνια και μην δίνετε σε κανένα τίποτα. Κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά το ενίκιο το μήνα ή το χρόνο πρέπει να το δίνετε. Ποιος ενοικιαστής δεν πληρώνει ενίκιο και μένει μέσα. Άντε πείτε μου εσείς. Και μην τον οδηγήσετε τον κύριο Μιστακίδη να κάνει καινούριο γήπεδο. Αυτό το γήπεδο μια χαρά είναι να γίνει 10.000 θέσεων. Αν ο ΠΑΟΚ παίξει Ευρωλίγκα, μπορεί αρχικά το 10.000 να τον ικανοποιεί, μπορεί να θέλει 20. Αλλάζει τότε το σκηνικό.
Μέχρι τότε όμως πρέπει να βρείτε ένα άλλο τρόπο, και ακόμη και με 10.000 στην Ευρωλίγκα θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή έδρα. Αυτή είναι η άποψή μου, εγώ την καταθέτω, εγώ τη λέω. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτά που ακούσατε σήμερα συμφωνείτε μαζί μου, γιατί μίλησα ενωτικά. Είναι ένα θέμα, το θέμα της επικαιρότητας αυτό, το Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Μίλησα ενωτικά, μίλησα πιστεύω σωστά. Η όλη ιστορία είναι ότι πρέπει να καθίσουμε κάτω, να δούμε τι μπορεί να γίνει, να ελέγξουμε λίγο την κατάσταση, και προσωπικά πιστεύω ότι αυτή τη λύση μπορεί να την δώσει ο κύριος Πετμεζάς. Αυτός μπορεί να δώσει τη λύση. Κάτσε κάτω, μίλα με τον Εραστέχνη, μίλα με τον κύριο Μιστακίδη, κύριε Πετμεζά, μίλα με τον κύριο Μιστακίδη, βρείτε τα, πληρώστε όπως πληρώνει ο Σαβίδης το ενίκιο στον Εραστέχνη, και θα σας αποθεώσει όλος ο κόσμος. Θα κλείσετε και στόματα. Ακούστε τι σας λέω, θα κλείσετε και στόματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα που μιλάμε. Και αφήστε τον Εραστέχνη, μετά έλα εδώ ρε Εραστέχνη, πιάνει συμφωνία, ένα, δύο, τα αυτά, βρήκαμε πέντε πάνω, πέντε κάτω, τόσα θα παίρνεις από εμάς, τέλος θα φτιάξω και το γήπεδο, θα έχεις και ένα ποσοστό ενδεχομένως εκεί και λοιπά, κάτι άλλο, ή βρείτε τα με τα ποσοστά, 15% και 10% ό,τι λέει ο νόμος. Όσα πάρουνε, τι να κάνουμε τώρα, αλλά όχι μηδέν, όχι μηδέν, 0 ευρώ, 7 μήνες, δεν γίνεται, κύριε Πετμεζά, έτσι είναι η πραγματικότητα. Δεν γίνεται. 0 ευρώ. Λοιπόν, έχω φάει τις διαφημίσεις των 4.30. Θα πέσει καμτσίκι μου φαίνεται. Τη διαφημίσεις των 4.30. Έχω φάει χρόνο κλπ. Λοιπόν, άκου τώρα, κύριε Γιαννόγλου, που είσαι στο κοντρόλ. Θα βάλεις τις διαφημίσεις των 4.30, ζητώ συγγνώμη, τώρα. Μετά θα βάλεις δελτίο ειδήσεων. Και θα ξεκινήσουμε κανονικότατα, δυνατά, και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η πρώτη ώρα ήταν πάω καφιερωμένη, γιατί είχα θέματα πολλά να πω και πήρα θέση όπως παίρνω κάθε μέρα. Σκούπα θα κάνω ρεπορτάζ στη δεύτερη ώρα, αλλά τώρα πάμε διαφημιστικά μηνύματα τώρα. Μετά πάμε δελτίο ειδήσεων υπό τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, και μετά το δελτίο ειδήσεων επιστρέφουμε κανονικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με θερμή επίσημη υποδοχή από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έγινε δεκτός στην Άγκυρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε το μεσημέρι στην τουρκική πρωτεύουσα εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτή την ώρα συναντάται και έχει συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο στο προεδρικό μέγαρο της Τουρκίας. Αναχώροντας από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι κάνει το ταξίδι αυτό για ένα λόγο, για τον Τούρκο πρόεδρο. Την ίδια ώρα οι New York Times αναφέρουν, επικαλούμενοι 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν και στις δηλώσεις που έκαναν για πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους, τόνισε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος. Δουλειά της δικής μας κυβέρνησης είναι να λέμε στον κόσμο τι κάνουμε εμείς, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του ερωτηθείς για το θέμα. Στο μεταξύ, με εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίδειξη της αυξημένης αμυντικής τους ισχύως, οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα ενότητας κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Μεταξύ των πρώτων συμφωνιών περιλαμβάνονται συμβόλαια για νέα μη επανδρομένα αεροσκάφη, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και συστήματα εναέριας επιτήρησης με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είπε ότι οι σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες αντιντρόουν τα επόμενα 5 χρόνια. Τα ζητήματα της οικονομίας εξακολουθούν να πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα. Χρειάζεται μια δέσμη μέτρων, την οποία δέσμη μέτρων η κυβέρνηση δεν μπορεί να την πάρει, δεν θέλει να την πάρει, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται εσχροκέρδια. Το μόνο κοστολογημένο μέτρο που έχει είναι η υπερφορολόγηση και εσχροκέρδια, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον πάγο παραμένουν τα δύο τελευταία χρόνια οι μισθοί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ο μέσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός είναι στα 18.000 ευρώ εναντί 39.808 ευρώ που είναι στην Ευρώπη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Σειρά εκρήξεων με

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή.

ψυχή μου πως λείπεις, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.